0: 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Έλα ψυχούλα μου, έλα καρδούλα μου. Ξέρω δεν είσαι ό,τι δείχνεις.
0: Παίζει η Ιωαννίδη.
2: Θέλω να πιω.
0: Και Χατζηγιάννη.
3: Είναι επικίνδυνα εδώ, γι' αυτό καλύτερα που φεύγεις χρόνια προσπαθώ.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
2: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

0: Κοσμοτικός 93,2.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

μαλλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

0: Ακούς Ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες Ακούω Ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Να μου το πεις, τόσο αγαπώ και πάλι.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Κάποια στιγμή όλα τέλεια, γίνεται μια πολυτέλεια.
0: Παίζει και Βύση.
3: Όσο έχω φωνή, θα στο τραγουδά. Το τι λόγια να πω, θα είναι σ' αγαπάω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Όλη μου η ζωή συνενοχή και πώς γουστάρω.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρηκα πρώτο δει.
0: Παίζει Κέτερζή.
3: Δίνω πόρια σε, ο άνεμος σε πήρε, φτύνω πόρια σε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ζωοφόνος 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Οι συναντήσεις του ελληνικού με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες συνεχίζονται.
2: Σε είχα δει σε ένα πάρτι, να φωνάς.
1: Το μπαλκόνι του Παπαζό Live στην Οδό Αθηνάς, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα.
2: Πεθαίνω για σένα.
1: Με αφορμή την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο από το Δήμο Αθηναίων και την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του αγαπημένου μας Παπαζό, ο Ελληνικός 93,2 μεταφέρει το πιο viral μπαλκόνι της χώρας σε μια ανοιχτή συναυλία στην καρδιά της Αθήνας. Το πιο viral μπαλκόνι της χώρας σε μια ανοιχτή συναυλία στην καρδιά της Αθήνας.

0: ESOne Go Retail.gr. ESOne Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
1: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
2: Ελληνικός 93,2. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Και στην καινούργια ημέρα που μόλις ξεκίνησε. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και καλώς ήρθατε στον Ελληνικό 93,2. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, θα είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 10. Και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
3: Χαμόγελο στο πρόσωπο, ανοίγω Viber 69-84-932-932 για την επικοινωνία μας. Καφεδάκι στο χέρι, δίσκο στο pick-up και τραγούδι συνώνυμο της καλημέρας εδώ και αρκετά χρόνια, είναι η αλήθεια. Σε στίχους και μουσική του Σταμάτης Πανουδάκη με τη φωνή του Γιάννη Παρίου. Καλημέρα σε όλους, παιδιά. Να έχουμε μια υπέροχη Πέμπτη και θα την έχουμε εδώ στον Ελληνικό 93,2.

Λίγο πολύ διάθεσή μας μετά το καλοκαίρι που δεν θέλουμε να φύγει, που δεν θέλουμε να τελειώσει. Παιδιά, δώστε στους νέους τα ενία της μουσικής. Εκεί είναι το μέλλον, εκεί είναι η ελπίδα, εκεί βλέπεις το καινούριο, το φρέσκο, το οποίο είναι φρέσκο, αλλά δεν είναι και αποκομμένο από τον ήχο της ελληνικής μουσικής. Η Γιάμα είναι αυτή που μόλις ακούσαμε. Το έχουμε ξανακούσει τραγούδι εδώ στην εκπομπή και θα το ακούμε και πιο συχνά, να μην σας πω. Και ας χειμωνιάσει, αυτό το καλοκαίρι έχει μπει για τα καλά στην καρδιά μας. Και επίσης, όταν ο κόσμος επιλέγει ένα τραγούδι και το κάνει viral όλο το καλοκαίρι στο διαδίκτυο, στα social media, κάποιος λόγος υπάρχει, κάτι καλό κρύβεται από πίσω. Για να δούμε που θα πάει αυτή η ιστορία των Γιάμα. Νομίζω πως έχουμε να ακούσουμε πολλά ωραία πράγματα από αυτά τα παιδιά. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα, καλή μας Πέμπτη. Ελληνικός 93,2 σταθερά, ελπίζω, στα ραδιοφωνά σας. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι και σήμερα για να πάρει μπροστά ημέρα με τον πιο θετικό τρόπο, ό,τι και αν συμβαίνει γύρω μας. Μεγάλη γιορτή έχουμε σήμερα, 17 του Σεπτέμβρη. Σοφία, Σόνια, Σοφιανή, Σόφη, Σοφίνα, Φιφή, Σοφούλα, Σοφίτσα, Σοφάκη, Σοφιάνα, Σοφιανέ και Σοφούλη. Πίστη, ελπίδα, αγάπη, αγάπη, αγαθοκλία, αγαθόκλια, Ολιβιανέ και Ολίβια, Παντολέον, Παντολεοντία, Πηλέα. Χρόνια σας πολλά, παιδιά, χρόνια πολλά σε όλους. Είτε είναι η μέρα του ονόματός σας σήμερα, είτε απλά έχετε λόγους να γιορτάζετε εσείς πολύ πολύ προσωπικούς, πολύ δικούς σας. Μακάρι να τους μοιραστείτε κιόλας μαζί μας, να πάρουμε λίγη από τη χαρά σας. Σήμερα επίσης είναι και η Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών, με διακηρυγμένους στόχους την ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας για τη σπουδαιότητα της ασφάλειας των ασθενών, την ενημέρωση του κοινού για το θέμα και την προώθηση δράσεων για τη μείωση των κινδύνων που διατρέχει ο ασθενής στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών υγείας. Παιδιά, πρέπει να πέσουν χρήματα στην υγεία. Όσα χρήματα και αν πέσουν στην υγεία δεν αρκούν. Όσοι έχετε ζήσει στα νοσοκομεία, εγώ το ζήσα πάρα πολύ δυνατά τα τελευταία χρόνια, βλέπετε ότι δεν υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό. Οι άνθρωποι είναι εκεί και μάλιστα θυσιάζουν τον εαυτό τους καθημερινά, υπερβαίνουν τον εαυτό τους. Τα μέσα δεν υπάρχουν, τα λεφτά δεν υπάρχουν. Αναλογιστείτε γιατί. Σήμερα ξημερώνει μια μέρα αρκετά καλύτερη σε σχέση με χθες. Έχει φύγει το πολύ σύννεφο. Θα έχουμε ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και η θερμοκρασία θα είναι σε πολύ πολύ ωραία επίπεδα. Ούτε να ζεσθενόμαστε, αλλά ούτε και να κρυώνουμε. Από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου θα δείξει το θερμόμετρο στο κέντρο της Αθήνας. Και τα τραγούδια μας θα είναι εδώ για να μας θυμίζουν πόσο ωραία μπορεί να γίνει η ζωή, αν τα εμπιστευτούμε και αν τα ακολουθήσουμε. Ο Αντώνης Ρέμος, αυτός που παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, παιδιά. Καλημέρα. Όλα θα πάνε καλά και σήμερα. Τι ψάχνει?

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Τραγούδι που δεν χρειάζεται πια σε στάσεις. Κυλάει στο αίμα μας αυτό το νερό στη βάρκα με τη Μάρθα Φριτζίλα από τον Ορέστη Ντάντο εδώ στον Ελληνικό 93,2 στο ραδιόφωνο που παίζει όλα τα τραγούδια μας. Όλα τα καλά της ελληνικής μουσικής συγκεντρωμένα εδώ στον Ελληνικό και στην παρέα μας. Λοιπόν, πάμε και στα χρηστικά μας, γιατί ξεκινάει και η μέρα πέρα από όλα τα ωραία τα μουσικά. Έχουμε πάμε και στη δουλειά, η αλήθεια είναι. Οπότε βγαίνουμε στους δρόμους της πόλης στα 20 μετά από τις 7. Έχει κίνηση το ποτάμι, το βλέπω και από το παράθυρο του στούντιο εδώ στον Ελληνικό 93,2. Θέλει υπομονή κυρίως στο κομμάτι Περιστέρι, εκεί προς Νέα Φιλαδέλφια. Καλή εικόνα στην Αττική Οδό προς το παρόν, με πυκνή ροή προς αεροδρόμιο ήδη. Καλή εικόνα και σε Μεσογείο και Κηφισίας, χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις ευτυχώς. Στο κέντρο της Αθήνας βατότατο. Παραλιακή, βουλιαγμένη σοκέι, πυκνή ροή στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τώρα το κομμάτι της λεωφόρου Αθηνών το ξέρετε, του λέω κάθε μέρα γιατί είναι καθημερινό το θέμα. Από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά έχει καθυστερήσεις από νωρίς το πρωί. Πάμε πίσω τώρα στη δεκαετία του 90, συγκεκριμένα στο 1994, στη μουσική του Φίλιππου Πιάτσικα, στα λόγια του Μάνου Ξηδούς. Αυτή είναι η Pixlax, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Πέρα από το αυταπόδεικτο ότι έχουν πολύ καλή φωνή κάποιοι καλλιτέχνες, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ωραίο είναι που τους αγαπάτε, επειδή πραγματικά είναι και καλά παιδιά και η Peggy Zina ανήκει στην κατηγορία αυτή. Νομίζω από τα πιο όμορφα τραγούδια της αυτό που μόλις ακούσαμε, σε μουσική του Χρήστου Δάντη και στίχους του Βασίλη Γιαννόπουλου. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Την καλημέρα μου στους καινούριους. Ξυπνήστε. Έχει ξημερώσει μια πολύ ωραία Πέμπτη, τουλάχιστον μετρολογικά εκεί έξω, και με πλούσια ιστορία η αλήθεια είναι, με πολλά γεγονότα. 17 του Σεπτέμβρη, σαν σήμερα το 2000, να θυμηθούμε τον αρσιβαρίστα Λεωνίδα Σαμπάνη που κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ στην κατηγορία των 62 κιλών με 317,5 κιλά στο σύνολο. Παναγία μου, σκέφτομαι τις δικές μου προπονήσεις που παλεύω, σηκώσω κάποια κιλά και μετά διαβάζω για 317,5 κιλά. Αλλά γι' αυτό είναι και Ολυμπιονίκης, δεν τα λέμε και αυτά. Το δεύτερο Ολυμπιακό αργυρό μετάλλιο της καριέρας του Λεωνίδα Σαμπάνη εκείνο το 2000. Ενώ το 2004, σαν σήμερα, ξεκίνησαν στην Αθήνα και οι 12η Παραολυμπιακοί Αγώνες με την τελετή έναρξη στο Ολυμπιακό Στάδιο. Στη διοργάνωση συμμετείχαν περίπου 3.800 αθλητές από 136 χώρες σε 19 αθλήματα. Γενικότερα το 2004, θυμάστε τι ευτυχία υπήρχε γύρω μας, περπατάγαμε και πετάγαμε. Ήτανε, δεν ξέρω, νομίζω ότι εκείνη τη χρονιά, εκείνο το καλοκαίρι, θα το θυμάμαι για πάντα. Όχι τόσο για το τι μπορεί να συνέβη στον καθένα προσωπικά, αλλά γιατί γενικότερα υπήρχε μια ευτυχία στην ατμόσφαιρα. Πώς είμαστε τώρα? Καμία σχέση. Αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ, για να το παλεύουμε και να το βελτιώνουμε καθημερινά. Πάμε σε σημαντικά γενέθλια. Το 1934, σαν σήμερα, γεννιέται ο Γουόρεν Μιτόφσκι, Αμερικανός εκλογολόγος. Θα μου πείτε τι μας νοιάζει. Εντάξει, μας νοιάζει γιατί είναι και αυτός που εφήβρε εντός εισαγωγικών τα exit polls, με τα οποία θα ασχοληθούμε πάρα πολύ τους επόμενους μήνες. Σαν σήμερα γεννήθηκε ένας λατρεμένος ηθοποιός, ένας από τους μεγαλύτερους κωμικούς του θεάτρου, του κινηματογράφου και της επιθεώρησης, ο αξέχαστος Σωτήρης Μουστάκας. Το 1968 γεννιέται η Αναστέζια, η Αμερικανή τραγουδίστρια και στιχουργός και παραγωγός, με αυτή την πολύ πολύ χαρακτηριστική δυνατή φωνή. Την είχα δει και live στο Λονδίνο πριν από αρκετά χρόνια, η αλήθεια είναι. Μου είχε κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση πως αυτή η γυναίκα, πραγματικά η φωνή της ήταν ακόμα καλύτερη και από το CD τότε. Και βέβαια έχει και μια πολύ μεγάλη ιστορία, μια πολύ μεγάλη δοκιμασία, με δύο μάχες κατά του καρκίνου του μαστού και την νόσο του Κρόν. Συνδύασε ενεργά την τέχνη της με το κοινωνικό έργο. Μιλάμε για πολύ πολύ σπουδαία περίπτωση γυναίκας. Την ίδια μέρα ακριβώς γεννήθηκε σαν σήμερα και η Μαρί Σαντάλ Μίλλερ, συγγραφέα, σχεδιάστρια παιδικής μόδας. Παντρεύτηκε και τον Παύλο, το γιο του τελευταίου βασιλιά της Ελλάδας, του Κωνσταντίνου, το 1995. Από το γάμο της απέκτησε 5 παιδιά. Ζει στη Νέα Υόρκη, ζει στο Λονδίνο, ζει στην Αθήνα. Να είναι καλά, γυναίκα, χρόνια της πολλά. Γενέθλια σήμερα και για την Αντριάννα Σκλεναρίκοβα, την γυναίκα αυτή από τη Σλοβακία, μοντέλο, ηθοποιός, ζει στη Γαλλία μόνιμα. Διάσημη εδώ και στη χώρα μας, με το γάμο της με τον Κριστιαν Καρεμπέ. Τον χώρισε το 2011. Παντρεύτηκε αργότερα τον Αρμένιο επιχειρηματία Αράμ Οχανιάν. Τον χώρισε και αυτόν το 2022. Ωραία, περνάμε. Παράμεινε ιδιαίτερα δημοφιλή σε Γαλλία και Ευρώπη. Έχει παίξει ταινίες, τηλεοπτικές σειρές, πρωταγωνιστεί στην κοινωνική προσφορά και το φιλανθρωπικό έργο. Να σας πω κάτι, παιδιά, για το θέμα του διαζυγίου τώρα, επειδή είναι κάτι το οποίο το συζητάμε και καμιά φορά είναι και ταμπού. Πάμε από το ένα θέμα στο άλλο, δεν πειράζει όμως, έτσι είναι οι κουβέντες. Πραγματικά είμαι της άποψης ότι αν κάτι δεν λειτουργεί, πρέπει να τελειώνει. Δηλαδή, αυτά που κάποτε λέγαμε τα στεγανά, τα οποία υπάρχουν ακόμα σε κάποιες κοινωνίες. Τι θα διαλύσεις το σπίτι σου, θα διαλύσεις τη ζωή σου. Σκεφτείτε μήπως ένα διαζύγιο τη σωστή στιγμή δεν θα διαλύσει ένα σπίτι, αλλά ίσως σώσει πολλά περισσότερα σπίτια. Τροφή για σκέψη αυτό. Να πούμε ένα χρόνια πολλά και στην αγαπημένη Ελεονόρα Μελέτη που έχει γενέθλια σήμερα. Υπέροχο πλάσμα. Χρόνια σου πολλά, Ελεονόρα μου, να ακούς. Ενώ σαν σήμερα έχουμε μια πολύ πολύ σημαντική επέτειο. Θα πάμε στο 1982. Είναι η μέρα που φεύγει από τη ζωή ο αξεπέραστος Μάνος Λοΐζος, ο κορυφαίος Έλληνας συνθέτης και μουσικοσυνθέτης, με καταγωγή από την Κύπρο και τη Ρόδο. Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια το 1937, μεγάλωσε σε περιβάλλον Ελλήνων μεταναστών. Αυτό τον επηρέασε πάρα πολύ σε κάποια τραγούδια του. Αφοσιώθηκε στη μουσική από πολύ μικρή ηλικία. Δημιούργησε εμβληματικά τραγούδια για το ελληνικό έντεχνο και λαϊκό ρεπερτόριο. Μελοποίησε ποιητές όπως τον Γκάτσο. Έγραψε μουσική για το κινηματογράφο, για το θέατρο. Τραγούδια του ερμήνευσαν καλλιτέχνες όπως ο Γιώργος Νταλάρας, η Χάρης Αλεξίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, η Μαρία Φαραντούρη. Σημάδεψε με την τέχνη του τις ιστορικές και πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Έφυγε σαν σήμερα το 1982, αλλά τα τραγούδια του είναι πάντα εδώ. Και σαν από αυτά θα προχωρήσουμε τώρα, από τον σταθμό του 1968. Στα λόγια του Λευτέρη Παπαδόπουλου, για μένα ένα από τα πιο όμορφα ελληνικά τραγούδια στην ιστορία της ελληνικής μουσικής, με τη φωνή του Γιάννη Καλατζή. Για τον Μάνο Λοΐζο, που έφυγε σαν σήμερα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Πού μας πάει της ψυχής στα γρύο μονοπάτι. Βρέχει αστέρια κι όνειρα, κάνε μια ευχή.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Είναι η ζωή, μικρές στιγμές και τίποτα άλλο.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Όλα στον αέρα χαρτό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελένη Δήμου στον Ελληνικό 93,2 από το 1990 αυτό το τραγούδι. Άναψε φωτιές το θέμα που είπαμε λίγο νωρίτερα. Με το αν πρέπει κάποια στιγμή να χωρίσουν οι δρόμοι δύο ανθρώπων, είτε πρόκειται για γάμο, είτε πρόκειται για σχέση απλή, για το ότι πρέπει να ακολουθούμε την καρδιά μας, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Και βρίθουν μηνυμάτων εδώ πέρα, βρίθη μηνυμάτων το Viber από ανθρώπους που την πήραν την απόφαση και που είπαν ναι, έπρεπε να γίνει, έπρεπε να πάω παρακάτω, έπρεπε να τελειώσει κάτι το οποίο ήταν τοξικό. Χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι αυτό είναι ο κανόνας. Ήρθαν και μηνύματα όπως αυτό του Κωνσταντίνου που σήμερα κλείνει 21 χρόνια ευτυχισμένου γάμου. Παιδιά, να σας πω κάτι, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Κάθε σχέση είναι διαφορετική. Δεν σημαίνει ότι αν κάποιος ακολουθήσει την καρδιά του και πει ότι δεν πάει άλλο για μένα σε αυτή την κατάσταση, ότι είναι ο κανόνας αυτός. Όχι. Απλά καλό είναι ό,τι κάνει τον καθένα χαρούμενο να το ενισχύει. Μένει σε μια σχέση και είσαι ευτυχισμένος, είναι, υπάρχει μια ισορροπία, είναι όλα καλά. Τέλειο. Πάμε προς τα εκεί. Πιστεύεις ότι είναι καλύτερα χωριστά? Και αυτό είναι τέλειο. Όλα είναι τέλεια στη ζωή. Αρκεί να ακούμε την αλήθεια μας. Για να είμαστε και εντάξει και με τον εαυτό μας και να μπορούμε να είμαστε και εντάξει και με τους άλλους στο τέλος της ημέρας. Πόσες ιστορίες τρέχουν καθημερινά, Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είμαστε στους δρόμους της πόλης, τώρα βλέπετε κάποιον οδηγεί δίπλα σας, δεν ξέρετε τι μπορεί να ζει στην καθημερινότητά του. Είναι πολλά τα σενάρια και καλό είναι να το έχουμε στο μυαλό μας αυτό. Αυτές οι απλές καθημερινές ιστορίες, είτε είναι για σχέσεις, είτε είναι για πιο πρακτικά πράγματα, είναι αυτές οι ιστορίες που απασχολούν και τη ΔΕΗ που έχουμε στην παρέα μας. Σε πάρα πολύ ωραία όλο αυτό, γιατί οι πιο σημαντικές στιγμές είναι στα απλά καθημερινά πράγματα. Σε μια συναυλία που πήγες με τους φίλους το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο εκεί στη γειτονιά σου, ή στην καθημερινότητα ενός ανθρώπου που είναι, ξέρω εγώ, ένας αγρότης που φροντίζει τη σοδειά του, ό,τι για κάνει ο καθένας μας. Η ΔΕΗ λοιπόν αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες, καθημερινές αλλά σημαντικές, και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα, μέσα από πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά, τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αλλά και τις τοπικές κοινωνίες και το περιβάλλον. Βάλω και τον πολιτισμό, μη σας τα λέω εγώ. Μπείτε και δείτε τα μόνοι σας με ένα κλικ στο dei.gr. Λοιπόν, επιστρέφω με το δώρο που περιμένετε αυτή την ώρα κάθε μέρα, τα βιβλία από τις εκδόσεις Διόπτρα, και σήμερα είναι εδώ. Την καλημέρα στους φίλους στις εκδόσεις Διόπτρα, την καλημέρα μας. Και βεβαίως επιστρέφω και με την σπουδαία, την μαγική Χάρης Αλεξίου. Μέχρι να γίνει αυτό, πάρτε μια γεύση από τη νέα σκηνή του Ελληνικού που δεν σταματά να ανακαλύπτει νέες φωνές. Για ακούστε.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού. Σπύρος Κέσαρης, που είναι η αγαπητή.

0: ακούσετε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
1: Μόνη αγάπη.
2: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ελληνικός 93,2.
6: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1 Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.

0: Πιο δεκαετία 80 δεν έχω από την ελπίδα. Η μουσική του Κώστα Καράλη, η στίχη της Σοφίας Σεκατζούρη από το άλμπουμ Flash, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες μιας μεγάλης φωνής, θα πω, γιατί ελπίδα, οι δυνατότητες της ελπίδας και το εύρος της φωνής της όλα αυτά τα χρόνια μας έχουν δείξει τι μπορεί να κάνει. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας, καλημέρα, πάμε παιδιά, σηκωθείτε αν κοιμάστε ακόμα, η μέρα έχει προχωρήσει, κοντεύει 8 το ρολόι του ελληνικού, ελάτε να σας δώσω και το πρώτο δώρο της ημέρας έτσι για να πάρει μπροστά η μέρα καλά από τις εκδόσεις Διόπτρα. Δύο ακόμα best seller θα γίνουν δικά σας. Η Φρίντα Μακφάντεν υπογράφει το αγαπητή Ντέπι και ο Σεμπάστιαν Φίτζεκ υπογράφει το βιβλίο του, το οποίο δεν είναι θρίλερ, είναι το πιο διαφορετικό βιβλίο του αγαπημένου Φίτζεκ, με τίτλο «Η πρώτη τελευταία μέρα» και τα δύο δικά σας μετά από κλήρωση. Μπαίνετε τώρα στο Viber του ελληνικού στο 69 84 9 32 9 32, γράφετε Διόπτρα κενό και το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση της ημέρας. Διόπτρα κενό και ονοματεπώνυμο στο Viber στο 69 84 9 32 9 32, και μέχρι να μου στείλετε τα μηνύματά σας πάμε και στα soundtracks του ελληνικού. Σε αγαπημένο επεισόδιο αφιερωμένο στον αξέχαστο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, ο Πάνος Μουζουράκης κεντάει σε αυτή την ερμηνεία για το «Μάτια δίχως λογική». Και αυτό το επεισόδιο και όλα τα επεισόδια της πρώτης σεζόν των Soundtracks πάντα διαθέσιμο στο κανάλι μας στο YouTube, στο Ελληνικός 932, και έρχονται τα νέα επεισόδια σε λίγες ημέρες.
1: Είναι τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα

κάθε άστεγο και ανεργό σε στέλνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει.

0: Εντάξει, κάνω τεράστιες ασκήσεις αυτοσυγκράτησης. Παίρνω ανάσες για να μην σας αποκαλύψω τι ακριβώς θα συμβεί στο πρώτο επεισόδιο των Soundtracks για αυτή τη νέα σεζόν. Έχουμε ετοιμάσει ένα επεισόδιο συγκλονιστικό και τα ονόματα που είναι και τα τρελά είναι τώρα. Κρατιέμαι με νύχια και αυτοσυγκρατιέμαι, όπως λένε και στο χωριό μου. Λοιπόν, Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10, μέχρι να έρθουν τα νέα Soundtracks. Οι επαναλήψεις επιβάλλονται στο κανάλι μας στο YouTube, στο Ελληνικό 932. Μοιραστείτε τα, είναι υπέροχες ερμηνείες και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που τα έχετε αγαπήσει τόσο πολύ από το πρώτο κιόλας επεισόδιο. Λοιπόν, μέχρι να γίνουν τα Soundtracks, έχουμε άλλα ραντεβού που εκκρεμούν και το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη, δεν είναι πάρα πολύ μακριά, 3 και 4 του μήνα, έχουμε ραντεβού για το φετινό Greece Race for the Cure. Εννοείται πως και αυτή τη χρονιά ο Ελληνικός θα είναι εκεί. Εννοείται πως σας περιμένουμε όλους για αυτό το πολύ πολύ σημαντικό ραντεβού, για αυτή την ξεχωριστή διοργάνωση με πολύ μεγάλη αξία. Μιλάμε για το μεγαλύτερο event ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, που φέτος επιστρέφει σε καινούριο χώρο. Το ραντεβού είναι με το Άλμα Ζωής και όλες και όλους εσάς στο πεδίο του Άρεως, Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Εκεί θα μας περιμένουν για μια μεγάλη γιορτή υγείας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια. Ενώ την επόμενη μέρα, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, φοράμε τα αθλητικά μας, δίνουμε όλοι το παρόν στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων ή και στον περίπατο των 2 χιλιόμετρων. Το έχω ξαναπεί, δεν έχει σημασία να έρθεις να βγεις πρώτος να τρέξεις, μπορείς να έρθεις να περπατήσεις. Υπάρχουν επιλογές για όλους. Το σημαντικό, παιδιά, είναι η συμμετοχή. Αν δεν έχετε κάνει ακόμα την εγγραφή σας, να το σημάδι από το σύμπαν, μπείτε στο greecerace.gr και σας περιμένουμε όλους. Σάββατο 3, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στο πεδίο του Άριος, για το φετινό Greece Race for the Cure, πάντα με τον Ελληνικό 93,2. Δεν μου φεύγετε, το ρολόι μας δείχνει 8 ακριβώς. Επιστρέφουμε μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας. Θα ρίξουμε και ματιές στην επικαιρότητα, έτσι 2-3 πράγματα μόνο και μόνο για να ξέρουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Εννοείται πως στην παρέα μας έχουμε την Novibet και σήμερα. Με τη νέα Novi League προβλέπουμε δωρεάν σε κάθε αγωνιστική και διεκδικούμε απίθανα έπαθλα έως 20.000 ευρώ. Η Novi League σας περιμένει στο www.novibet.gr / στοίχημα. Και μέχρι να επιστρέψω με όλα αυτά που σας έχω υποσχεθεί, πάρτε και γεύση από αυτό που θα συμβεί την Κυριακή και σας περιμένουμε όλους.
1: Οι συναντήσεις του Ελληνικού με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες συνεχίζονται.
2: Σε είχα δει σε ένα πάρτι, να φωνάς.
1: Το μπαλκόνι του Παπαζό Live στην Οδό Αθηνάς, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Με αφορμή την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο από το Δήμο Αθηναίων και την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του αγαπημένου μας Παπαζό, ο Ελληνικός 93,2 μεταφέρει το πιο viral μπαλκόνι της χώρας σε μια ανοιχτή συναυλία στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχουν Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Ακύλας, Μαρσό, Γιαγκίνιδες, Άρτεμις, Δανάη, Αμάλ, Μπίλι Κάρκ. Το μπαλκόνι του Παπαζό, live από τον Ελληνικό 93,2. Είσοδος ελεύθερη.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άνω.
1: Live από τον Ελληνικό 93,2. Είσοδος ελεύθερη.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει.

0: Φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
2: Και σε κάθε στιγμή της καθημερινότητας, σε αυτό το ραδιόφωνο δεν ακούμε απλά μουσική, ζούμε μαζί της. Events, διαγωνισμοί, συναντήσεις, soundtracks, αλλά και όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Καλημέρα σε όλους, θετική ενέργεια σε όλους. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Στον Κορυδαλό σήμερα οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μετά την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα θα προφυλακιστούν μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης, η οποία πρόκειται να οριστεί εν καιρό. Το ζεύγος αντιμετωπίζει τη βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Κάθε άλλο παρά θετικά φαίνεται πως ήταν τα συμπερασμάτα των πολιτών από τα προγράμματα που εξήγηλαν κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και κυρίως το πως αυτά μπορούν να εφαρμοστούν, όπως προκύπτει από τις απαντήσεις που έδωσαν σε νέα δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ. Συγκεκριμένα, μόνο το 32% αξιολογεί θετικά την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ και μόλις το 25% τα όσα εξήγηλαν είναι Νίκος Ανδρουλάκης και Αλέξης Τσίπρας. Ωστόσο, στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να παραμένει πρώτη με 26,5%, με την Ελλάδα να έρχεται δεύτερη στις προτιμήσεις με 15%. Στην πια από τις προτάσεις που παρουσιάστηκαν αντιμετωπίζει καλύτερα το πρόβλημα της ακρίβειας και τις συνέπειες του, η συχνότερη απάντηση δεν είναι κάποια από τα τρία πολιτικά πρόσωπα, αλλά κανένας με ποσοστό 31%. Στις προκλητικές δηλώσεις του Χακάν Φιντάν εναντίον της Ελλάδας απάντησε χθες το απόγευμα το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η απάντηση της Αθήνας ήταν ξεκάθαρη, σημειώνοντας πως η χώρα διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική κυρίαρχα και ανεξάρτητα, δεν εντεροκαθορίζεται και διασφαλίζει όπως κάθε χώρα την άμυνα και την ασφάλεια του συνολού της επικράτειάς της. Αλλαγές στα κόμιστα των ταξί με νέες τιμές σε συγκεκριμένες διαδρομές και αυξημένη χρέωση για την ώρα αναμονής. Η σταθερή τιμή της διαδρομής από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της πόλης διαμορφώνεται στα 50 ευρώ και 65 ευρώ τη νύχτα, ενώ η χρέωση για χρόνο αναμονής αυξάνεται στα 20 ευρώ από 15 που ισχύει μέχρι σήμερα. Στα του καιρού. Έχουμε την ηλιοφάνεια που βλέπετε έξω και θα την έχουμε καθόλου τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από τους 15 έως τους 29 βαθμούς Κελσίου.
1: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Τραγούδι ζωής από την εορτάζουσα Σοφία Βόσου. Σήμερα χρόνια της πολλά. Χρόνια πολλά σε όσους έχετε την τιμητική σας, την ονομαστική σας εορτή. Όσους και όσες εννοώ. Δημήτρης Μιλιόγλου προς τον ελληνικό μέχρι και τις 10 και σήμερα για να ξεκινήσουμε τη μέρα μας όμορφα. Μία μέρα που κάθε Πέμπτη σημαίνει πως έχουμε για κινηματογραφικές πρεμιέρες. Μία καινούργια εβδομάδα κινηματογραφική ξεκινά λοιπόν με ταινίες που θεωρώ πως καλύπτουν όλα τα γούστα, όλες τις ηλικίες. Από αυτές που κάνουν πρεμιέρα ξεχωρίζουμε την ταινία του Γκάι Μόσε Κωδικός Τεχεράνη με τους Ζάκαρη Λέβι, Λιάμ Νίσον, αλλά και το τένις μαέστρο του Ανδρέα Ντι Στέφανο με πρωταγωνιστή τον Πιερ Φρανσέσκο Φαβίνο, πως το είπα και δεν σκόνταψα, που έκανε πρεμιέρα στο 22ο Φεστιβάλ Βενετίας. Τώρα εγώ θα την πω την αμαρτωλή μου απόλαυση. Η επόμενη πρεμιέρα είναι που με αφορά πιο πολύ. Είναι το Resident Evil. Γιατί όσοι έχουμε μεγαλώσει με αυτά τα βιντεοπαιχνίδια τη δεκαετία του 90 και αρχές 2000 εκεί, νομίζω πως έχουμε πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς ακριβώς μεταφέρεται στο σινεμά ξανά μετά από πολλά χρόνια το συγκεκριμένο franchise των video games. Ζακ Ρέγκερ, η σκηνοθεσία, Όστιν Έιμπραμ στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Τώρα η κριτική στο εξωτερικό, αυτή είναι η ανατροπή. Αναφέρουν πως είναι μία από τις καλύτερες μεταφορές βιντεοπαιχνιδιού στη μεγάλη οθόνη, γιατί συνήθως οι ταινίες αυτές δεν χαίρουν και τις εκτίμησεις των κριτικών. Τώρα κάτι γίνεται εδώ, κάτι συμβαίνει και θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να το ανακαλύψουμε στην μεγάλη οθόνη. Για όλη την οικογένεια τρέχει και μία ταινία κινουμένων σχεδίων με τίτλο Ράλι από το Παρίσι στις Πυραμίδες. Ωραία ευκαιρία να βρεθεί η οικογένεια και στην μεγάλη οθόνη, στις σκοτεινές αίθουσες ή και στα θερινά που ακόμα κρατάνε νομίζω. Ο καιρός βολεύει για θερινό, δεν έχουν κλείσει όλα. Φαντάζομαι πως όχι. Πάμε και στην αναβίση που ετοιμάζεται. Πήρε το δώσ, γιατί έρχεται και η πολύ συζητημένη της συναυλία στο ΆΚΑ. Αυτό το τραγούδι μας θυμίζει λίγο τη δεκαετία του 80. Έχει μια νοσταλγία που είναι πολύ πολύ ελκυστική σε μεγάλη γκάμα ηλικιών. Δεν είναι τυχαίο πως είναι η μεγαλύτερη επιτυχία της τα τελευταία χρόνια. Και από επιτυχίες, η αν μη τι άλλο, έχει πάρα πολλές. 69-84-932-932 για καλημέρες, για την παρέα μας. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον ελληνικό και σήμερα μέχρι τις 10. Καλημέρα σε όλους.

ευκαιρίες φέρ' το κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά. Να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρύφτω.

0: για να πάμε στη δουλειά με χαρούμενη διάθεση, με θετική ενέργεια, φορτισμένη θετικά για να βγει και αυτή η Πέμπτη. Ναι, το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, έτσι πάει το έργο κάθε μέρα εδώ στον Ελληνικό. Σας προετοιμάζουμε για αυτά που μπορεί να σας φέρει η μέρα, τα οποία δεν είναι πάντα αυτά που θέλουμε, αλλά σίγουρα μπορούμε να τα ξεπεράσουμε. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Δημήτρης Μιλιόγλου μπροστά στον Ελληνικό μέχρι τις 10 μαζί και στο αυτοκίνητο, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα 22 μετά από τις 8 και το ποτάμι έχει κόσμο, τώρα ψέματα μη λέμε, και στα δύο ρεύματα θέλει υπομονή, με κίνηση το ρεύμα προς αεροδρόμιο στην Αττική Οδό, στο ρεύμα που πηγαίνει προς τα Βρυλίσια μέχρι το Μαρούσι, προς τα Βρυλίσια λέω, προς την Ελευσίνα μέχρι το Μαρούσι, θα βρείτε επίσης καθυστερήσεις. Λεωφόρος Κηφισίας, στην κάθοδο τα πιο πολλά προβλήματα και στο ύψος του Χαλανδρίου, ενώ στην κάθοδο της Μεσογείου θα μου κολλήσει λίγο στο Χολαργό. Κίνηση στο κέντρο της πόλης, στα δύο και στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού, η Βασιλείος Κωνσταντίνου στα κόκκινα, στα κατακόκκινα θα έλεγα, με κίνηση και η Βασιλείου Σοφίας, Ήλιου Πόλεως προς την Αθήνα, η Βουλιαγμένης, okay, το παλεύει, δεν είναι άσχημα τα πράγματα εκεί. Έχει μια κινητικότητα η παραλιακή μέχρι και τη Μαρίνα Φλίσβου, πηγαίνοντας προς Πειραιά, ενώ με κίνηση είναι οι δρόμοι στους δρόμους που οδηγούν στο λιμάνι. Προσέχουμε την έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών κλασικά, τώρα μαζεύει και προς το ποτάμι από το ύψος του Εγάλεω μέχρι να βγείτε στον Κηφισό. Πάμε για ταξίδι χωρίς προορισμό, από τα πιο viral, από τα πιο αγαπημένα τραγούδια. Τραγούδι που μας έφερε για τα καλά στη ζωή μας, τη Μαρίνα Σπανού. Τώρα, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
2: Όσοι με το χαρό γίναν φίλοι.
1: Παίζει Θηβαίο.
3: Το πιο μακρύ ταξίδι μου εσύ.
1: Παίζει και

Ήταν αγαπημένο τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη και με το θάνατό του έγινε ύμνος. Στη μουσική του Νίκου Τερζή και στα λόγια του Πάνου Φαλάρα από το 1994. Από το δεύτερο δίσκο τότε του αξέχαστου Γιώργου Μαζονάκη, με τις εξελίξεις γύρω από το θάνατό του να τρέχουν. Από νωρίς στις φυλακές Κορυδαλλού σήμερα οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατό του, τα λέγαμε και στο δελτίο προηγουμένως. Στο επίκεντρο της έρευνας παραμένουν τα δεδομένα που καταγράφηκαν από το λογισμικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης και νομίζω ότι οι εξελίξεις από εδώ και κάτω και με τα πράγματα που αποκαλύπτονται καθημερινά στην ιδιογραφία για τη συγκεκριμένη υπόθεση μας αφήνουν το στόμα ανοιχτό και δεν ξέρω πού θα οδηγηθεί αυτή η ιστορία. Δεν ξέρω τελικά τα τελικά συμπεράσματα, αν είναι αυτά που περιμένουμε ή όχι. Θα το δείξει, θα το δούμε. Η δικαιοσύνη θεωρώ πως θα κάνει τη δουλειά της. Ελάτε να αλλάξουμε κλίμα. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Την Κυριακή έχουμε ραντεβού, μην μου ξεχαστείτε. Σας περιμένουμε όλες και όλους. Πάρτε την παρέα σας, πάρτε την οικογένειά σας, τα παιδιά σας, τους συντρόφους σας, τους φίλους σας και ελάτε γιατί είναι η μέρα χωρίς αυτοκίνητο την Κυριακή. Θα είναι πεζοδρομημένο το κέντρο της Αθήνας, πεζοδρομημένη η οδός Αθηνάς και εκεί εμείς έχουμε στήσει για εσάς, θα έχουμε στήσει για εσάς το viral μπαλκόνι του Παπαζό. Ο αγαπημένος Παπαζό με όλες τις διασκευές που έχει κάνει θα μας περιμένει. Θα ακούσουμε ολοκληρωμένη την καινούρια του δουλειά που έρχεται δισκογραφικά, που είναι αυτά τα τραγούδια από το μπαλκόνι του Παπαζό. Μαζί μας και ο Παπαζό εννοείται, αλλά και μαζί του η Παυλίνα Βουλγαράκη, η Νίνα Μαζάνη, ο Ακύλας, η Μαρσό, οι Γιαγκίνηδες, η Άρτεμις, η Δανάη, η Αμάλη, Μπίλι Κάρκ, τα παιδιά που έγιναν viral στο διαδίκτυο και τα αγαπήσετε πάρα πολύ, στις εκτελέσεις που αγαπήσετε πάρα πολύ. Ένα υπέροχο πάρτι για όλη την οικογένεια, για φίλους, για. Ελάτε να γίνουμε ένα, εν πάση περιπτώσει. Αυτό θέλει ο Ελληνικός. Αυτό κυνηγάμε να κάνουμε, αυτό παλεύουμε και αυτό κάνουμε. Οι συναντήσεις μας συνεχίζονται, το ξαναλέω, αυτή την Κυριακή στις 6 το απόγευμα, χωρίς αυτοκίνητο, στην πεζοδρομημένη οδό Αθηνάς, στο μπαλκόνι του Παπαζό, live με τον Ελληνικό 93,2. Εννοείται πως η είσοδος είναι ελεύθερη και θα σας περιμένουμε για να ακούσουμε όλες αυτές τις διασκευές. Μία από τις πιο αγαπημένες μου είναι αυτή του Παπαζό με την Αμάλ, για τραγούδι που είχαμε πρωτοακούσει από τους Μπλε. Για ακούστε το.

0: Εννοείται πως οι μεγάλες φωνές παίζουν στον ελληνικό 93,2. Ο Γιώργος Νταλάρας μέσα από το Πειράζοντας τον Νταλάρα με κλασικά μεγάλα τραγούδια του πειραγμένα για το 2020 κάτι. Νομίζω ότι το κλασικό είναι πάντα διαχρονικό και πάντα σημερινό, ειδικά όταν δέχεται και αυτό μικρό έτσι διαφορετικό άγγιγμα από καλλιτέχνες της επόμενης γενιάς. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10. Την καλημέρα μου και στους καινούριους. Πάμε σιγά σιγά για το υπόλοιπο της ημέρας. Στην παρέα μας πάντα έχουμε την Novibet. Την Novibet που έχει δωροτροχό, που δίνει 100 δώρο επιταγές αξίας 100 ευρώ για προϊόντα τεχνολογίας κάθε εβδομάδα και μπορεί εσύ που ακούς τώρα να είσαι ο επόμενος νικητής, γιατί αυτή είναι η μαγεία της Novibet. Μπείτε στο novibet.gr για περισσότερη μαγεία και ακούστε για περισσότερη μαγεία.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ελληνικός 93,2.
4: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Δυσγλυκινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
6: Natural Factors.
5: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.

Από τον Γιώργο Θεοφάνου για τον Αντώνη Ρέμο και 24 χρόνια πίσω πήγαμε αυτό το τραγούδι στο 2002. Ελληνικό 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Την καλημέρα μου στους καινούριους της παρέας. Πάμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα λίστα που βγήκε στο εξωτερικό και έχει να κάνει με τις πιο cool γειτονιές του κόσμου. Ανάμεσά τους έχουμε και ελληνική γειτονιά. Στην κορυφή της λίστας είναι η, αν το λέω σωστά, Τζονγκνογκά στη Σεούλ της Νότιας Κορέας. Ένας προορισμός για τους λάτρεις του φαγητού. Εξαιρετικό street food, λέει. Ανεξάρτητες επιχειρήσεις την έφεραν στην πρώτη θέση. Στη δεύτερη θέση τώρα θα πάμε στο Λοσεάν στο Ραμπάτ, μια παραθαλάσσια περιοχή της πρωτεύουσας του Μαρόκου που φιλοξενεί πλέον και ένα πολυτελές ξενοδοχείο Four Seasons. Διαθέτει όμως και πολλές ανεξάρτητες επιχειρήσεις για να διατηρεί την τοπική της κουλτούρα. Ενώ η τρίτη θέση έχει άρωμα Ελλάδας. Η τρίτη πιο cool γειτονιά στον κόσμο, λοιπόν, να σας το πω και αυτό, είναι ο νέος κόσμος της Αθήνας. Που σύμφωνα με την λίστα αυτή έχει εξελιχθεί αθόρυβα σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες γειτονιές της Αθήνας, χωρίς να χάσει τον αυθεντικό τοπικό χαρακτήρα του. Οικογένειες, μετανάστες, φοιτητές, καλλιτέχνες, παλιοί Αθηναίοι συνυπάρχουν στους ίδιους δρόμους. Η περιοχή προσελκύει νέους δημιουργούς, ανεξάρτητες επιχειρήσεις. Κοίτα ο νέος κόσμος, παιδιά. Συγκλονιστικό. Άρα λοιπόν τώρα ξέρεις κι εσύ, πώς λέγεται το τραγούδι, αν θέλεις βόρτα βραδινή στην πόλη, αν θέλεις σινεμά. Αν θες χορό εκεί που τρέχουν όλοι, ξενύχτη κτλ. Κτλ. Να το είναι ο κόσμος. Και να την Φατμέ, παρέα με τη Χάρης Αλεξίου από το 1986. Τα τραγούδια μας παίζουν εδώ, στον ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Χρήστος Μάστορας.

0: ακόμα ξεχωριστή ηχογράφηση από τα soundtracks του ελληνικού 93,2 και από το επεισόδιο που ήταν αφιερωμένο στον αξέχαστο Μανώλη Λιδάκη. Εξαιρετικός ο Χρήστος Μάστορας, για να σε συναντήσω. Δείτε το ξανά, ακούστε το ξανά μαζί με όλα τα επεισόδια στο κανάλι μας στο YouTube, στο ελληνικό 932. Μέχρι να έρθει το νέο επεισόδιο πολύ σύντομα. Το ρολόι μας δείχνει 9 ακριβώς. Στην παρέα μας έχουμε και τη ΔΕΗ. Καλή νέα αρχή, καλή νέα χρονιά ακαδημαϊκή να πω στους φοιτητές που ξεκινούν τώρα τη φοιτητική του ζωή ή σε αυτούς που ξεκινούν το εξαμηνό τους. Το θέμα της ενέργειας, μην το σκέφτεστε, το έχετε λύσει. Να είναι καλά το ΔΕΗ My Home for Students από τη ΔΕΗ που έχουμε στην παρέα μας. Ένα πρόγραμμα με ακόμα χαμηλότερη φοιτητική χρέωση, με καθημερινό καφέ δώρο, με πρώτο γέμισμα ψυγείου, με κουπόνι 50 ευρώ για αγορές. Όλα αυτά για το ΔΕΗ My Home for Students, που χωρίς το ΔΕΗ My Home for Students, φοιτητικό σπίτι, καλά, τα κακά τα ψέματα, δεν γίνεται. Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες στο ΔΕΗ.gr για να καταλάβετε γιατί ακριβώς μιλάω. Από τη ΔΕΗ όλο αυτό, από τη ΔΕΗ που φαίνεται πως το τελευταίο διάστημα είναι πίσω απ' όλα. Για ακούστε.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Ελληνικός 93,2. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
1: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1 Go. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα.

0: Αποφυγή της Δίκης, η οποία πρόκειται να οριστεί εν καιρό. Το ζεύγος αντιμετωπίζει τη βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Κάθε άλλο παρά θετικά φαίνεται πώς ήταν τα συμπεράσματα των πολιτών από τα προγράμματα που εξήγηλαν κυβέρνηση και αντιπολίτευση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και κυρίως το πώς αυτά μπορούν να εφαρμοστούν, όπως προκύπτει από τις απαντήσεις που έδωσαν στη νέα δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ. Συγκεκριμένα, μόνο το 32% αξιολογεί θετικά την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, μόλις το 25% τα όσα εξήγηλαν οι Ανδρουλάκης και Τσίπρας. Ωστόσο, στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να παραμένει πρώτη με 26,5%, με την Ελλάς να έρχεται δεύτερη στις προτιμήσεις με 15%. Στην ερώτηση ποια από τις προτάσεις που παρουσιάστηκαν αντιμετωπίζει καλύτερα το πρόβλημα της ακρίβειας και τις συνέπειές του, η συχνότερη απάντηση δεν είναι κάποια από τα τρία πολιτικά πρόσωπα, αλλά κανένας, με ποσοστό 31%. Στις προκλητικές δηλώσεις του Χακάν Φιντάν εναντίον της Ελλάδας απάντησε χθες το απόγευμα το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η απάντηση της Αθήνας ξεκάθαρη, σημειώντας πως η χώρα διαμορφώνει την εξωτερική πολιτική της κυρίαρχα και ανεξάρτητα. Δεν εδεροκαθορίζεται και διασφαλίζει όπως κάθε χώρα την άμυνα και την ασφάλεια του συνολού της επικράτειάς της. Αλλαγές στα κόμιστα του ταξί με νέες τιμές σε συγκεκριμένες διαδρομές και αυξημένη χρέωση για την ώρα αναμονής. Η σταθερή τιμή της διαδρομής από το αεροδρόμιο προς την Αθήνα διαμορφώνεται στα 50 ευρώ και στα 65 τη νύχτα, ενώ η χρέωση για την αναμονή στα 20 ευρώ από τα 15 που ίσχυε μέχρι σήμερα. Πάμε και στα του καιρού μας. Ωραία μέρα σήμερα, ηλιόλουστη. Ηλιοφάνεια θα διαρκέσει καθ' όλη τη διάρκεια της. Η θερμοκρασία στην Αθήνα από τους 15 έως τους 29 βαθμούς Κελσίου.
1: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

0: τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Από το Διονύση Σαββόπουλο στο Γιάννη Χαρούλη, σε αυτή τη ζωντανή ηχογράφηση από το Θέατρο Βράχων. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα την καλημέρα μου στους καινούριους. Λέγαμε προηγουμένως στις ειδήσεις μας ότι ο κόσμος δεν πολύ πίστηκε από αυτά που άκουσε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τόσο από τον Πρωθυπουργό όσο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν πείθηκα, που έλεγε και ο Γιώργος Λεβέντης. Και λογικό, γιατί η ακρίβεια, παιδιά, είναι το μεγάλο αγκάθι. Το ζούμε καθημερινά, το βλέπουμε καθημερινά. Αλλά και αυτοί οι δικοί μας εδώ δεν κάθονται να δουν λίγο τι γίνεται στο εξωτερικό. Πώς εμείς στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, βλέπουμε τι γίνεται έξω και προσπαθούμε να το κουτσοβολέψουμε στην ελληνική πραγματικότητα. Κάντε κάτι, δείτε τι γίνεται στην Ιταλία. Στην Ιταλία, σου λέει η κυβέρνηση, εν ώψη των εκλογών, καταργεί τα τέλη κυκλοφορίας για τα περισσότερα οχήματα. Και αυτό δεν είναι σχήμα λόγου. Μιλάμε για οχήματα που η ισχύ τους δεν ξεπερνά τα 80 κιλοβάτ. Σύμφωνα με την Ιταλική κυβέρνηση, αποτελεί το 70% του συνόλου αυτό το ποσό. Πρόκειται για 14,5 εκατομμύρια οχήματα. 14,5 οικογένειες δηλαδή που απαλλάσσονται από τέλη κυκλοφορίας. Κάντο και εδώ και να δεις πώς θα ανεβούν τα ποσοστά σου. Έγινα και σύμβουλος της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης τώρα. Η πρόοδος μου είναι συγκλονιστική, η εξέλιξή μου. Είναι που έχω και το δύο στο λιοντάρι, καταλάβατε αυτό. Δεν θέλει κόπο, παιδί, με λίγα λόγια, θέλει τρόπο. Θέλει να κοιτάξεις το πρόβλημα κατάματα, για να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά, και να βοηθήσεις εκεί που χρειάζεται βοήθεια ο κόσμος. Δηλαδή, μείωσε φορολογία, μείωσε αυτά που είναι μεγάλη πληγή στην καθημερινότητα και να δεις πώς θα έχεις αποδοχή. Επιστροφή στα τραγούδια μας τώρα, Κέντι Γαρμπή, στον Ελληνικό 93,2.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Η μουσική του Νίκου Τερζή, τα λόγια και η φωνή του Γιάννη Κότσιρα στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Καλημέρα και πάλι. Και αφού σας έλυσα το θέμα μετά την τέλη κυκλοφορίας, αφού έγινα ο επόμενος πρωθυπουργός πριν από λίγο, πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με την ίδια την κυκλοφορία αυτή την ώρα στους δρόμους της πόλης. Στα 22 μετά από τις 9, καλημέρα σε όσους μας ακούτε από το αυτοκίνητο ή από τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το ποτάμι έχει τα θέματά του. Πες μας κάτι καινούριο, η αλήθεια είναι. Με κίνηση και το ρεύμα προς αεροδρόμιο στην Αττική Οδό, μέχρι και το Μαρούσι τουλάχιστον. Και οι καθυστερήσεις συνεχίζονται και στο ρεύμα προς τη Λευσίνα, πάλι μέχρι το Μαρούσι, κυρίως σε Ανθούσα και Βρυλίσια. Προσέχουμε την κάθοδο της Μεσογείου στο Χολαργό, την λεωφόρο Κηφισίας στα διαστήματα, την κάθοδο της Κατεχάκη, την κάθοδο της Βασιλής Σοφίας, στη Σταδίου στο κέντρο της πόλης, με καθυστερήσεις η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου, οι βουλιαγμένες με κίνηση στην Γλυφάδα, αναδιαστήματα τα προβλήματα έντονα στην παραλιακή, κυρίως το ρεύμα που πηγαίνει προς την Γλυφάδα, με κινητικότητα οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, έντονες καθυστερήσεις εξακολουθούν να υπάρχουν στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκάλα και προς το Κηφισό. Ενώ οι Θηβώνες σε καλή κατάσταση, να τα καλά τα νέα στην κίνηση αυτή την ώρα, η εικόνα που έχουμε από τους δρόμους της Αθήνας. Μείνετε μαζί μου γιατί έρχεται κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη την Κυριακή και θέλετε να ξέρετε όλες τις λεπτομέρειες. Προς το παρόν αυτός είναι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Και η Νάτασα Θεοδωρίδου παίζει στον Ελληνικό 93,2, εδώ που ακούμε τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια μέσα από 7 δεκαετίες ελληνικής μουσικής. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και το πρωί της Κυριακής έχουμε αγαπημένη συνήθεια στη Ρόζα. Έχουμε το Άνθρωποι στην Πόλη, αυτή η πολύ πολύ αγαπημένη στήλη με τον Χρήστο Τζίφα να υπογράφει πολύ ωραίες συνεντεύξεις. Ακόμα μία τέτοια έρχεται λοιπόν αυτή την Κυριακή. Ο Κώστας Χατζής, ο σπουδαίος Κώστας Χατζής, ανοίγει την καρδιά του στο Χρήστο σε μία συνέντευξη που μετατρέπεται σε μία βαθιά συγκινητική εξομολόγηση. Αφορμή είναι οι εμφανίσεις που θα κάνει στις 18 και 19 του μήνα στο Gustav Athens. Ο μεγάλος τροβαδούρος κάνει απολογισμό ζωής, γυρίζει τον χρόνο πίσω στα δύσκολα παιδικά του χρόνια, μιλάει με απόλυτη ειλικρίνεια για τον ρατσισμό που βίωσε. Θα συζητηθεί αυτή η συνέντευξη, αλλά και για την μεγάλη δύναμη που πήρε από τους γονείς του. Θυμάται τις συνεργασίες του με τον Μάνο Χατζηδάκη, τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Σταύρο Ξαρχάκο, τον Μίμη Πλέσα. Μια πολύ πολύ δυνατή συνέντευξη που έχει και την ιδιαίτερη αισθητική και τη φωτογραφική ματιά του Παύλου Παρασκευά σε βίντεο και φωτογραφίες. Την Κυριακή το πρωί, πριν κάνετε το οτιδήποτε, πριν έρθετε στο δικό μας ραντεβού στο κέντρο της πόλης, μπείτε στη Ρόζα και απολαύστε το Άνθρωποι στην Πόλη με τον σπουδαίο Κώστα Χατζή, που θα ακούσουμε και τώρα σε ένα από τα ωραιότερα και πιο γνωστά ερωτικά του τραγούδια. Το τραγούδι αυτό γράφτηκε το 1980 από τον Κώστα Χατζή σε στίχους του Φόντα Φιλέρη. Κυκλοφόρησε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα σε τρεις διαφορετικές εκτελέσεις. Πρώτα από τον Δάκη στο δίσκο Μην Ξεχνάς, μετά ο Κώστας Χατζής το συμπεριέλαβε σε μια συλλογή με παλιότερες επιτυχίες του με το τίτλο Πορτρέτο, και ο δίσκος που νομίζω ότι ξεχώρισε το τραγούδι αυτό ήταν το Ταμ Ταμ. Το Ταμ Ταμ που είχε τις παραστάσεις του Κώστα Χατζή και της Μαρινέλλας στο Σκορπιό το Νοέμβρη του 1980. Από αυτή την εκτέλεση το ακούμε και εμείς, και είναι το ονειρικό Πάρε ένα κοχύλι από το Αιγαίο που παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2.

0: Ένα προς ένα. Διαλεγμένο με το χέρι. Τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια παίζουν εδώ στον ελληνικό 93,2. Ο Δημήτρης Μιλιόγλου πρέπει στον ελληνικό για λίγα λεπτά ακόμα. Έρχεται και ο διαγωνισμός ο γευστικός που περιμένετε. Έρχεται όμως και ο Θοδωρής Βουτσικάκης σε λίγο. Στην παρέα μας έχουμε πάντα την Novibet με τη νέα Novi League που προβλέπεις δωρεάν σε κάθε αγωνιστική και διεκδικείς απίθανα έπαθλα έως 20.000 ευρώ. Η Novi League σας περιμένει στο novibet.gr κάθετο στοίχημα. Μπείτε και δείτε τι σημαίνει μαγεία. Και ακούστε τι σημαίνει μαγεία της Novibet.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ελληνικός 93,2.
4: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
5: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Δυσγλυκινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
6: Natural Factors.
5: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Δύο γενιές ερωτικών φωνών συναντιόνται σε αυτή την οικογενειακή υπόθεση στο τραγούδι του Χάρη νούμερο 2 ή αλλιώς Έρωτας είναι Θάρρο με τον Γιάννη Πάριο και τον Χάρη Βαρθακούρη από τα μισά της δεκαετίας του 90 αυτό το τραγούδι. Ελληνικός 93,2. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε εσάς που τώρα ξυπνήσατε και μπήκατε στην παρέα μας ή που τώρα φεύγετε για δουλειά. Είστε της καλής της απόλαυσης, είστε των γεύσεων. Λογικά δεν εξηγείται αλλιώς. Είστε στην κατάλληλη στιγμή στην εκπομπή για να διεκδικήσετε και να κερδίσετε ακόμα ένα Pizza Fan Combo από την Pizza Fan. Με μία πίτσα 10 τεμαχίων, με ένα μπέργκερ και μία μακαρονάδα για να επιλέξετε από πολλές συνταγές. Έχω ήδη ανοίξει κωδικό, περιμένω τα μήνυματά σας. Γράφετε Pizza Fan και ενώ και ονοματεπώνυμο και αποστολή κάνετε μόνο στο Viber στο 6984-932-932. Εγώ να σας το κάνω καλύτερο ακόμα, να σας πω ότι οι νέες πίτσα μπιάνκα της Pizza Fan με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου είναι ό,τι πρέπει αν είστε cheese lovers. Οπότε διαλέγετε μπιάνκα, μαργαρίτα, μπολονέζ, σέζα ή καρμπονάρα με κλασική χειροποίητη ζύμη αλφόρνο, γιατί οι πιο απολαυστικές βραδιές ξεκινούν με Pizza Fan. Pizza Fan και ενώ και ονοματεπώνυμο τώρα στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932 και μέχρι να μου στείλετε τα μηνύματά σας. Πάμε στα soundtracks του Ελληνικού, στο επεισόδιο που ήταν αφιερωμένο στον Κώστα Λιβαδά. Από τις πολύ αγαπημένες μου στιγμές του συγκεκριμένου επεισοδίου, αυτή που ακούμε τώρα στον Ελληνικό. Κώστας Λιβαδά στο πιάνο, Ανδριάννα Μπάμπαλη στο μικρόφωνο. Πειράζουν ξανά, το μοίρα μου έγινες. Όλα τα soundtracks, όλες οι ερμηνείες, όλες οι εκτελέσεις, όλα τα βίντεο διαθέσιμα στο κανάλι μας στο YouTube, στο Ελληνικός 932, μέχρι να έρθει πολύ πολύ σύντομα το ολοκένουργιο επεισόδιο, το πρώτο της νέας σεζόν των soundtracks του Ελληνικού 93,2.

μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου, στίχη της Ελλήνας Νικολακοπούλου και η μαγική ενορχήστρωση του Νίκου Αντίπα. Εδώ στον ελληνικό 93,2 η Ελευθερία Θανητάκη, αυτή που μόλις ακούσαμε. Τώρα, λίγο πριν φύγω, βλέπω μια είδηση που έχει πολύ ενδιαφέρον, ειδικά αν χρησιμοποιείτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είχαμε ένα περιστατικό εχθές. Χειροπέδες, λέει, πέρασαν αστυνομικοί σε 20χρονο, ο οποίος παρίστανε τον αστυνομικό σε τρένο του ΙΣΑΠ της Κηφισιάς. Τον εντόπισαν, λέει, ήταν μέσα στο τρένο, κανονικά φορούσε στολή, είχε εξοπλισμό με θήκη όπλου, με γεμιστήρα, με ασύρματο. Δηλαδή, δεν ξέρεις πια από πού είναι φυλακτής. Δεν ξέρεις αν αυτό που βλέπεις είναι αληθινό ή Matrix. Τι να πω. Μας έκανε εντύπωση και λίγο να μην γίνει και συνήθεια αυτό. Να μην το ξαναδούμε εύκολα στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

0: μακάρι στο λίωμα τη ημέρα, αν κάτι έχει συμβεί που σα έχει βγάλει από τα νερά σα και σα έχει αναστατώσει λίγο, να έχετε τη δύναμη να πείτε χαμογέλασε, πάει, πέρασε. Αυτή είναι η ευχή μου για σήμερα. Αφήνοντά σα στα χέρια τη Έλενα Δημητράκη, που ακολουθεί και είναι η καλύτερη παρέα και για τι ώρε τη δουλειά και για τι ώρε εχμή. Στην παρέα μα εδώ στο πρωί στον Ελληνικό, είχαμε τη ΔΕΗ που πάντα βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίε που στηρίζουν τα νοικοκυριά και του αγρότε, τι ευάλωτε κοινωνικέ ομάδε αλλά και τι τοπικέ κοινωνίε, ακόμα και το περιβάλλον, ακόμα και το πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικέ ιστορίε είναι οι ιστορίε των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Στο ΔΕΗ.gr μπορείτε να τα δείτε όλα μέχρι να ξαναβρεθούμε αύριο το πρωί στον Ελληνικό, ακριβώ στι 7. Μέχρι τότε, από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ, να είστε πάντα καλά. Και βέβαια να θυμάστε πω η μέρα έξω σήμερα είναι υπέροχη και σίγουρα είναι όλη δική σα. Καλή συνέχεια, ραντεβού στι 7 αύριο το πρωί στον Ελληνικό. Φιλί τεράστιο, γεια και χαρά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Οι συναντήσεις του Ελληνικού με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες συνεχίζονται.
3: Σε είχα δει σε ένα πάρτι, να φωνάς.
2: Το μπαλκόνι του Παπαζό Live στην Οδό Αθηνάς, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα.
3: Πεθαίνω για σένα.
2: Με αφορμή την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο από το Δήμο Αθηναίων και την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του αγαπημένου μας Παπαζό, ο Ελληνικός 93,2 μεταφέρει το πιο viral μπαλκόνι της χώρας σε μια ανοιχτή συναυλία στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχουν Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Ακύλας, Μαρσό, Γιαγκίνιδες, Άρτεμις, Δανάη, Αμάλ, Μπιλι Κάρκ. Το μπαλκόνι του Παπαζό, live από τον Ελληνικό 93,2. Είσοδος ελεύθερη.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
8: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
9: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
10: Πιο δροσερές οι σημερινές καλημέρες, αλλά πάντα χαμογελαστές και μελωδικές. Καλημέρες λοιπόν, 3 ώρες γεμάτες μουσική για να καλωσορίσουμε και την Πέμπτη. Έλενα Δημητράκη στο μικρόφωνο, Γιώργος Δεσύλας στον ήχο μας.
1: Ελληνικός 93,2.
11: Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Σε αγαπώ σαν αμαρτία, σε μισώ σαν φυλακή και για αυτές τις αντιφάσεις που μας βασανίζουν υπάρχουν πάντα τα τραγούδια μας. Γιατί έχουμε πει ότι τα τραγούδια μας λένε πάντα την αλήθεια, τα έχουν πει όλα. Δημήτρης Μητροπάνος λοιπόν και Σπύρος Παπαβασιλείου και Λάκης Θεάζης σε μουσική και στίχους. Σε αγαπώ σαν αμαρτία, σε μισώ σαν φυλακή εδώ στον Ελληνικό 93,2. Δροσερές, πιο δροσερές οι σημερινές καλημέρες, αν και δεν θα κρατήσει καλά, θα έχουμε πάλι άνοδο της θερμοκρασίας, αλλά θα τα πούμε και στην πορεία αυτά και πιο αναλυτικά. Να πούμε όμως και χρόνια πολλά σε σοφία, πίστη, ελπίδα και αγάπη σε όσες γιορτάζουν. Και πάμε να δούμε λιγάκι και την επικαιρότητά μας. Προφυλακίστηκαν οι δύο γιατροί μετά τις απολογίες τους για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Οδηγήθηκαν σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού. Καταθέτει τη Δευτέρα και ο γνωστός υπνοθεραπευτής. Σοκαριστικό δυστύχημα είχαμε στις τα ξημερώματα στις 2 στη λεωφόρο Ποσειδώνος με αποτέλεσμα 3 νεκρούς και 2 σοβαρά τραυματίες. Με τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα έχουν προγραμματιστεί και φέτος δράσεις μνήμης και κινητοποιήσεις στην περιοχή του Πειραιά και του Κερατσινίου. Νέες αυξημένες τιμές έρχονται στις μετακινήσεις των επιβατών μεταξύ για τις διαδρομές από και προς τα δύο μεγάλα αεροδρόμια της χώρας και τα αστικά κέντρα, καθώς και για το χρόνο αναμονής των οχημάτων. Ελληνικός 93,2 και τα πιο όμορφα τραγούδια είναι εδώ και σε αυτά επιστρέφουμε πάντα.

0: Μπράβο, με ρε κοπέλια. Μπράβο, με
1: ρε. Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
2: Δε μου υπόσχεσαι ζωή και θαύματα δεν κάνω.
1: Παίζει Χαρούλη.
3: Έλα, πάρε με. Μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
1: Παίζει και Μάστορα.
4: Θα περιμένω για να κάνουμε μαζί όλο το δρόμο που μου έχει απομείνει.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Αυτά τα ωραία ταξίματα. Σε ερωτεύομαι, Ελεονόρα Ζουγανέλη, στους στίχους της Ελένης Φωτάκη και στη μουσική του Γκοτιέ Βελισάρη. Καλημέρες, καλημέρες πόλες. Εδώ πάντα στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Πάμε να δούμε και τι γίνεται έξω στους δρόμους της πόλης μας. Στην Αττική Οδό, λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε κίνηση από το Γέρακα μέχρι τα Βρυλίσια και από το Ζεφύρι μέχρι το Μαρούσι. Ο Κηφισός έχει καθυστερήσει στην άνοδο από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα. Πυκνή ροή έχουμε και στην κάθοδό του, στο ύψος του Περιστερίου και του Εγάλεο μόνο. Η Κηφισίας περισσότερο στην άνοδο που έχει πυκνή ροή, στο κέντρο σταδίου Βασιλής Σοφίας Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Καθυστερήσεις και στη Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού, αλλά και στην Ποσειδόνος στο ύψος της Γλυφάδας, ενώ πυκνή ροή έχει και η Ποσειδόνος από το Καλαμάκι μέχρι το Φαλήρο.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κατσιμίχα.
1: Νύχτωσε, νύχτα, νύχτωσε. Εσκέπασε με.
0: Παίζει Pix Lux.
2: Έχεις γεννήθει σε λάθος σώμα.
0: Παίζει και μέλισσες.
3: Μισή καρδιά έχω μέσα στο κορμί μου, στη πληγή μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Λίγος καπνός, λίγη μοναξιά και πολύ καρδιά από το αγαπημένο συγκρότημα που έδωσε τραγούδια που έγιναν κομμάτι της καθημερινότητας μας ολόκληρων γενιών για την ακρίβεια και η μεθυσμένη καρδιά τους από το τελευταίο τους δίσκο εδώ στον ελληνικό 93,2. Τώρα κοιτώντας εκτός συνόρων, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να διακόψει τις εμπορικές ανταλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση αντιδρώντας το σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της. Νέες επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο, η εφαρμογή του πλαισίου εκεχηρίας που είχε προταθεί υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών τον Ιούνιο παραμένει στον πάγο. Η Κίνα βλέπει ψυχροπολεμικό σχέδιο πίσω από το φρένο στην τεχνητή νοημοσύνη. Σφοδρές βροχοπτώσεις πλήττουν την Ισπανία, οι οποίες προκαλούν εκτεταμένες πλημμύρες. Επιστήμονες εκτιμούν ότι η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα κάνει ισχυρότερες τις καταιγίδες στη Μεσόγειο. Ελληνικό 93,2 στα ραδιόφωνά σας και επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Κώστα Μακεδόνα.
1: Καλοκαίρι με τον ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κομμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
1: Ελληνικός 93,2.
5: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
6: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

Η δυσκολία μας να αποχωριστούμε το παρελθόν και τα σημάδια που αφήνει ο χρόνος πάνω μας. Ακόμα και σήμερα, σχεδόν 3 δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου τραγουδιού, παραμένει ένα από τα πιο αγαπημένα στα ελληνικά ραδιόφωνα και στα live προγράμματα. Ήταν ο Χρήστος Δάντης, στη μουσική του Λάκη Παπαδόπουλου, στους στίχους της Σάνης Μπαλτζή, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Λοιπόν, από καλό καιρό με άνοδο της θερμοκρασίας, έτσι για να βάλω και ένα τίτλο. Καλοκαιρία λοιπόν θα επικρατήσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με εξαίρεση τα νοτιοανατολικά, όπου οι καταιγίδες κάπως επιμένουν. Χαρακτηριστικό είναι ότι στο Ρέθυμνο της Κρήτης μέσα στη νύχτα έπεσαν 350 λίτρα ανά τετραγωνικό νερό, λέει, βροχή. Για σήμερα πάντως θα έχουμε καταιγίδες σε Κρήτη, Δωδεκάνησα αλλά και Βόρειο Αιγαίο, ενώ ενισχύονται οι βοριάδες μέχρι και στα 7 Μποφόρ. Στην Αθήνα οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί και η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς. Βελτιωμένος θα είναι και την Παρασκευή αύριο καιρό σε όλη τη χώρα, με τη θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Το τριήμερο Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα περιμένουμε έως και 33-34 βαθμούς Κελσίου. Από καλό καιρό, όπως σας είπα. Και ξεκινώντας λοιπόν, τώρα για τη συνέχεια θα τα πούμε από εβδομάδα. Βήμα-βήμα.

0: Μελίνα Κανά, στο «Μιλώ για σένα», που συνδυάζει την ελληνική παραδοσιακή μουσική με σύγχρονα στοιχεία, έτσι όπως μοναδικά το έφτιαξε ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, έτσι όπως μοναδικά μας το τραγούδισε η Μελίνα Κανά εδώ στον Ελληνικό 93,2 και ολοκληρώνοντας την πρώτη μας ώρα.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Δυσγλυκινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Στην παρέα του Ελληνικού 93,2 σταθερά. Εδώ λοιπόν στη δεύτερη μας ώρα, καλημέρες πολλές και πάμε και αυτή την ώρα με προτάσεις, με δράσεις και με πολλά τραγούδια.
12: Ελληνικός 93,2.
13: Παίζει τα τραγούδια μας.

Ο χορός που λυτρώνει και απελευθερώνει. Γι' αυτόν μας τραγούδησε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης στους στίχους της Ελεάνας Βραχάλη. Εδώ στον Ελληνικό 93,2 στη δεύτερη μας ώρα και το ταξίδι μας στο χρόνο ξεκινά. Να πούμε όμως ξανά χρόνια πολλά στη Σοφία, την πίστη, αγάπη, ελπίδα. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες αλλά και στους εορτάζοντες. Έχουμε και αγάπιους και τέτοια. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Για σήμερα λοιπόν όλα ξεκινούν πίσω στο 1787, εκείνη την ημέρα σαν σήμερα στη Φιλαδέλφεια, οι ιδρυτές πατέρες των Ηνωμένων Πολιτειών έβαλαν τις τελικές υπογραφές στο Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Μπορεί να χρειάστηκαν μερικοί μήνες ακόμα για να τεθεί επίσημα σε ισχύ, αλλά η 17η Σεπτεμβρίου έμεινε στην ιστορία ως η ημέρα που η Αμερική απέκτησε τη νομική της θεμελίωση. Μια καθοριστική στιγμή που απέδειξε πως ένα κείμενο αρχών μπορεί να αλλάξει την πορεία της παγκόσμιας ιστορίας. Fast forward μερικούς αιώνες μετά στο 2004 και η πηξίδα της ιστορίας δείχνει Αθήνα. Το Ολυμπιακό στάδιο γεμίζει με φως, συγκίνηση και 3.800 αθλητές από 136 χώρες. Οι 12η Παραολυμπιακοί Αγώνες ξεκινούν σαν σήμερα, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι τα μεγαλύτερα συντάγματα της ζωής γράφονται με το μεγαλείο της ανθρώπινης θέλησης. Και κάπου ανάμεσα στις ιαχές του σταδίου και στα επίσημα ιστορικά κείμενα, η μέρα χαμηλώνει τα φώτα της. Η σκέψη ταξιδεύει στο 1982, όταν σαν σήμερα, μακριά από την πατρίδα, σε νοσοκομείο της Μόσχας, η καρδιά του Μάνου Λοΐζου σταματά να χτυπά μετά από άνηση μάχη με την ασθένειά του, μόλις στα 45 του χρόνια. Έφυγε απελπιστικά νωρίς, όμως φρόντισε ώστε τα τραγούδια του να μην έχουν ανάγκη από επετείους για να μείνουν ζωντανά. Από τις αυθόρμητες παρέες και τις μεγάλες διαδηλώσεις μέχρι τις πιο μοναχικές μας στιγμές, ο Μάνος Λοΐζος παραμένει ο μόνιμος αθόρυβος συνοδοιπόρος της συλλογικής μας συνείδησης.

Ένα φιλί και Χάρης Αλεξίου, υπέροχη ερμηνεία που προκαλεί πάντα συγκίνηση. Τη μουσική του τραγουδίου υπογράφει ο Ρους, ενώ τους στίχους ο Νίκος Μωραϊτής, εδώ πάντα στον Ελληνικό 93,2. Τώρα θα σας πω τι αλλάζει με το Nova More. Απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα λοιπόν της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Τώρα λοιπόν είναι η ώρα για Nova. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr και φύγαμε τη βόλτα μας στην πόλη. Αυτή την ώρα λοιπόν στους δρόμους μας, στο Κηφισό, στην Άνοδο, έχουμε πυκνή ροή μόνο στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας. Η Αθηνών έχει πυκνή ροή στην Ακαδημία Πλάτωνος, η Κηφισία σε καλή κατάσταση, μόνο στην κάθοδο και μόνο στο ύψος της Κατεχάκη. Στο κέντρο Βασιλής Σοφίας Αμαλίας, Σταδίου Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και Καλλιρόης με καθυστερήσεις, πυκνή ροή και η Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας, όπως και η Ποσειδόνος στο ύψος της Αλίμου.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: αυτές οι όμορφες εκδρομές που κάνουμε ώρα εργασίας, η εκδρομή της Ελένης, με την Ελένη Τσαλιγοπούλου μάλλον, το τραγούδι της Ελιάνας Βραχάλη και του Μιχάλη Χατζηγιάννη, εδώ με την υπέροχη Ελένη μας, πάντα συντονισμένη στον Ελληνικό 93,2. Τώρα στα άλλα όμορφα μας, αυτή την Κυριακή στο Άνθρωποι στην Πόλη, στη Ρόζα, έχουμε μια σπάνια συνάντηση με μια από τις πιο εμβληματικές και επιδραστικές μορφές του ελληνικού τραγουδιού. Ο σπουδαίος λοιπόν Κώστας Χατζής ανοίγει την καρδιά του στο δημοσιογράφο Χρήστο Τζίφα σε μια συνέντευξη που μετατρέπεται σε μια βαθιά συγκινητική εξομολόγηση. Με αφορμή τις επερχόμενες εμφανίσεις του στη σκηνή του Γκουσταβ Άθενς την Παρασκευή 18 και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο μεγάλος τροβαδούρος κάνει έναν απολογισμό ζωής. Γυρίζει το χρόνο πίσω στα δύσκολα παιδικά του χρόνια, μιλάει με απόλυτη ειλικρίνεια για το σκληρό ρατσισμό που βίωσε, αλλά και για την αστήρευτη δύναμη που του έδωσαν οι γονείς του. Μέσα από τις ιστορίες του θα ακούσουμε πολύ όμορφα πράγματα, ιστορικές συνεργασίες με τον Μάνο Χατζηδάκη, τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Σταύρο Ξαρχάκο, τον Μίμη Πλέσα και τόσους άλλους που σφράγισαν την πορεία του. Μιλάει για την ξεχωριστή διαχρονική σχέση τους και τις ανεπανάληπτες στιγμές που μοιράστηκαν στη σκηνή και τη δισκογραφία με τη Μαρινέλα, και αποκαλύπτει τις πτυχές του βιβλίου που γράφει αυτό τον καιρό, καταγράφοντας τις σκέψεις, τις μνήμες και την παρακαταθήκη του. Όλα αυτά πάντα με την ιδιαίτερη αισθητική και τη φωτογραφική ματιά του Παύλου Παρασκευά σε βίντεο και φωτογραφίες. Μια κατάθεση ψυχής από έναν καλλιτέχνη που σημάδεψε γενιές και γενιές. Αυτή την Κυριακή λοιπόν, αποκλειστικά στη Ρόζα και στο Άνθρωποι στην Πόλη. Ξέρετε, πρωινό Κυριακής με καφεδάκι και απολαμβάνουμε. Και εμείς επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
1: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
1: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης.

Ανδριάννα Μπάμπαλη, δεν είναι αργά, το τραγούδι του Νίκου Πορτοκάλογλου, λοιπόν, από το soundtrack του Μπραζιλέρο, εδώ στον Ελληνικό 93,2, στα τελευταία λεπτά της δεύτερης μας ώρας. Και πάμε και στα άλλα ωραία και σπουδαία που έχουμε. Ο Ελληνικός 93,2 στηρίζει και φέτος το Greece Race for the Cure και σας προσκαλεί να γίνετε μέρος μιας ξεχωριστής διοργάνωσης. Greece Race for the Cure, λοιπόν, 2026. Η αγαπημένη διοργάνωση του Άλμα Ζωής επιστρέφει για 18η χρονιά, υπενθυμίζοντας σε όλους και όλες τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού. Κάνουμε την εγγραφή μας αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο greecerace.gr. Και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο πεδίο του Άρεως για να τρέξουμε ή να περπατήσουμε με οδηγό την ελπίδα, τη δύναμη και την αλληλεγγύη. Ο Ελληνικός 93,2 θα βρίσκεται και φέτος εκεί, στηρίζοντας μια πρωτοβουλία που μας υπενθυμίζει τη δύναμη της συμμετοχής και της προσφοράς.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς,

0: κοιτάξεις και μ' ακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ο Παπαζό και ο Ακύλας μας καλούν στο ατελιέ τους από τις πιο επιτυχημένες και αγαπημένες μουσικές συμπράξεις της σύγχρονης ελληνικής pop σκηνής. Να μην ξεχνάμε ότι 20 Σεπτεμβρίου έχουμε ραντεβού. Θα τα πούμε και πιο αναλυτικά την επόμενη ώρα. Πάμε τώρα στα άλλα μας ωραία. Εάν σας έχει τύχει και εσάς να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ, εάν υπάρχει στο σπίτι σας ένα σημείο όπου το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται, τότε πρέπει να ακούσετε αυτό. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο nova.gr και εμείς επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για να μπούμε στην τρίτη μας ώρα.
2: Οι συναντήσεις του ελληνικού με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες συνεχίζονται.
3: Σε είχα δει σε ένα πάρτι, να φωνάς.
2: Το μπαλκόνι του Παπαζό Live στην Οδό Αθηνάς, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα.
4: Πεθαίνω για σένα.
2: Με αφορμή την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο από το Δήμο Αθηναίων και την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του αγαπημένου μας Παπαζό, ο Ελληνικός 93,2 μεταφέρει το πιο viral μπαλκόνι της χώρας σε μια ανοιχτή συναυλία στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχουν Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Ακύλας, Μαρσό, Γιαγκίνηδες, Άρτεμις, Δανάη, Αμάλ, Μπίλι Κάρκ. Το μπαλκόνι του Παπαζό, live από τον Ελληνικό 93,2. Είσοδος ελεύθερη.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ.
9: Yeah.
8: Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
10: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
11: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Ελληνικός 93,2 και έρχονται αυτή την ώρα προσκλήσεις που σας έχω για θεατρική παράσταση. Τις συναντήσεις του ελληνικού έχουμε που αυτή τη φορά θα γίνουν στο κέντρο της Αθήνας και πάντα πολλά πολλά τραγούδια.
12: Ελληνικός 93,2.
13: Παίζει τα τραγούδια μας.

Μη γυρίσεις από τον τρίτο προσωπικό δίσκο του Χάρη και του Πάνου Γατσιμίχα, Απρίλη Ψεύτη, που κυκλοφόρησε το 1989 από τα ωραιότερα και πιο συγκινητικά ελληνικά τραγούδια εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και τώρα στις προσκλήσεις που σας έχω για σήμερα, ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι. Μιχάλης Ρέπας, Θανάσης Παπαθανασίου το υπογράφουν, βεβαίως με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Γέλιο, νοσταλγία και λίγο ακόμα ελληνικό καλοκαίρι από καλοκαίρο. Πρωταγωνιστούν Αλέξης Γεωργούλης, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Λευθέρης Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη και πολλοί πολλοί ακόμη, όπως και 20 χορευτές και ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Το Αγοριό απέναντι λοιπόν. Και θα το τραγουδάμε όλοι. Εάν θέλετε και εσείς να απολαύσετε το μοναδικό αυτό musical, τότε τι κάνετε για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μας? Μας στέλνετε στο Viber στο 6984-932-932 και γράφετε θέατρο Άλσος κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Είναι οι προσκλήσεις για Παρασκευή αύριο, δηλαδή στις 8:30 το βράδυ.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να μην

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Τους πέντε ανέμους, Στέφανος Καρκολής και Κωνσταντίνα. Στη μουσική, σε μουσική δική του και στους στίχους της Ιφηγένειας Γιαννόπουλου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Τώρα θα σας πω τι αλλάζει με το Nova More. Απολαμβάνουμε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειαζόμαστε και μας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσουμε με εκπρόσωπο, θα συνδεθούμε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, μπορούμε να επιλέξουμε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού μας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Τώρα λοιπόν είναι η ώρα για Nova. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr και εμείς φύγαμε τη βόλτα μας στην πόλη μας. Αυτή την ώρα στον Κηφισό λοιπόν έχουμε αυξημένη κίνηση μόνο στην άνοδο από τα Κτέλ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Η Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά, η Κηφισία στους Αμπελόκηπους και στο ύψος του Χαλανδρίου, στο κέντρο Πυκνή Ροή, στη Σταδίου και αυξημένη κίνηση σε Βασιλής Σοφίας Αμαλίας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Όπως αυξημένη κίνηση έχουμε και στην παραλιακή αυτή την ώρα από το Ελληνικό μέχρι τον Άλιμο και Πυκνή Ροή στη Βουλιαγμένης.

0: Δεν έχω χρόνο σε στίχους της Μαρίνας Κριεζή, μουσική και ερμηνεία του Μιχάλη Χατζηγιάννη και από το άλμπουμ Κρυφό Φιλί, εδώ στον Ελληνικό 93,2, σταθερά στην παρέα μας. Και πάμε να πούμε για τις ωραίες μας συναντήσεις, γιατί σας έχουμε μία σύντομα. Οι συναντήσεις του Ελληνικού λοιπόν με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες συνεχίζονται και για μία ακόμη φορά βγαίνουμε από το στούντιο και συναντιόμαστε αυτή τη φορά στην καρδιά της Αθήνας. Την Κυριακή λοιπόν 20 Σεπτεμβρίου, την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, στις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε με τον Ελληνικό 93,2 στην πεζοδρομημένη οδό Αθηνάς σε μια ανοιχτή συναυλία με τον αγαπημένο μας Παπαζό. Με αφορμή αυτό την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο από το Δήμο Αθηναίων, αλλά με αφορμή και την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του Παπαζό, μεταφέρουμε λοιπόν το πιο viral μπαλκόνι της χώρας στο δρόμο για μια μουσική συνάντηση που θα θυμόμαστε για πολύ καιρό. Μαζί με τον Παπαζό στη σκηνή θα βρεθούν και μερικά ξεχωριστά, από τα πιο ξεχωριστά ονόματα της νέας ελληνικής μουσικής σκηνής: Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Ακύλας, Μαρσό, Γιαγκίνηδες και άλλοι. Ραντεβού λοιπόν στην οδό Αθηνάς την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, την Κυριακή που μας έρχεται, στις 6 το απόγευμα. Είμαστε όλοι καλεσμένοι στο μπαλκόνι του Παπαζό. Η είσοδος είναι ελεύθερη, πάρτε λοιπόν την παρέα σας και ελάτε. Και εμείς επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Σταμάτη Κραουνάκη.
1: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σύνδρατη κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Ελληνικός 93,2.
6: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
8: Δυσγλυκινικό.
7: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors.
7: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
12: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Και κάπου εδώ και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Σταθερά συντονισμένη εδώ μένετε. Έχει έρθει το υπέροχο κορίτσι μας από Φωματσιόρι. Τρεις ώρες, τις τρεις επόμενες ώρες θα την έχετε στην παρέα σας. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο το πρωί στις 10 από την Έλενα Δημητράκη. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Του αγοριού απέναντι τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι. Με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
2: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
6: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
3: Ελληνικός 93,2.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Απολαύσατε για τρεις ολόκληρες ώρες τη συναρπαστική Έλενα Δημητράκη. Έφτασε η στιγμή μας. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
3: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

θυμηθεί στον ήρό μου. Το τραγούδι ηχογραφήθηκε ζωντανά κατά τη διάρκεια των μεγάλων συναυλιών που έδωσε ο Γιώργος Νταλάρος το 1987. Η εκτέλεση αυτή ήταν στο δίσκο του Γιώργου Νταλάρα με τίτλο Ζωντανές ηχογραφήσεις. Εξαιρετική ερμηνεία, ωραία συνάντηση. Λένε Δήμου Γιώργος Νταλάρας, αν θυμηθεί.

στον ήρωα μου εδώ στον ελληνικό 93,2. Μίκης Θοδωράκης φυσικά στην μουσική και στους στίχους ο Νίκος Γκάτσος. Περίμενα πάρα πολύ σήμερα να ακούσω αυτό το τραγούδι, γιατί αν σας πω την αλήθεια, έτσι σηκώθηκα, ξύπνησα με αυτό το τραγούδι, αν θυμηθείς τον ήρωα μου. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε, εδώ είμαστε και σήμερα. Θα μοιραστούμε και πάλι τρεις ολόκληρες ώρες που θα είναι γεμάτες μουσικές και τραγούδια. Ελπίζω να είστε καλά. Αμέσως τώρα ξεκινά και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Περιμένω σχόλια, παρατηρήσεις, καλησπέρες, ευχές, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Φύγαμε σαν πφώματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.

ανίποτα και Δημήτρη Ζερβουδάκη εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κυρίως στα 2, κατά τμήματα αυξημένη κίνηση Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Όταν έχω εσένα και Δημήτρη Μητροπάνος εδώ στον Ελληνικό 93,2 μεσημέρι 5η 17 Σεπτεμβρίου, μια μέρα σαν και αυτή το 1982 φεύγει από τη ζωή ένας από τους σημαντικότερους και πιο αγαπημένους Έλληνες μουσικοσυνθέτες, ο Μάνος Λοΐζος. Έλεγε: «Με ενδιαφέρει να γράφω όχι ωραία πράγματα, αλλά πώς θα έρθω σε επαφή με τον κόσμο που πονάει και αγωνίζεται». Και θυμάμαι πάντα μια χαρακτηριστική εξομολογητική φράση του Βασίλη Παπακοσταντίνου, που έλεγε πως αν ήταν γιος του πατέρα του, θα ήθελε να είναι γιος του Μάνου Λοΐζου. Σαν σήμερα λοιπόν το 1982 κλείνουν αυτά τα υπέροχα μάτια και σβήνει αυτή η υπέροχη ψυχή. Τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Λεωνέρο Ζουγανέλη, ως και οι θάλασσες, εδώ στον Ελληνικό.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο ματς?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
6: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδή.

Αν και Χρήστος Μάστορας εδώ στον Ελληνικό 93,2, Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4. Παρέα σας, κοντά μας είναι η Telecom. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, σφρικτορίες. Μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις. Εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Και πάμε να ακούσουμε τώρα τη Χαρούλα Αλεξίου να τραγουδά με τον δικό της μοναδικό τρόπο το κύμα.

0: Στο Δημήτρη Κανελόπουλο οφείλουμε αυτή την ωραία μελοποίηση των στίχων, των ποιητικών στίχων ενός εξαιρετικού Έλληνα ποιητή του Μεσοπολέμου, του Μίτσου Παπανικολάου, ο οποίος γεννήθηκε το 1900, πέθανε το 1943, σε μια πάρα πολύ δύσκολη ζωή. Υπάρχει μάλιστα ακόμη ένα τραγούδι δικό του που μελοποιήθηκε από τον Θάνο Νεστόπουλο Χειμώνας. Αναζητήστε το αν θέλετε. Ντομένικα λοιπόν, και μέσα στη βουλή του μύθου εδώ στον Ελληνικό 93,2, σαν Φωματσιώρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Συνεχίζεται φυσικά και η επικοινωνία μας. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για τα μήνυματά σας μέσω Viber 6984-932-932. Κοντά μας είναι η Telecom. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε την νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Τώρα εγώ θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα είναι όλα τέλεια. Αυτό θα μας τραγουδήσει να τα σεμποφίλιο. Μείνετε κοντά μας.
1: Οι συναντήσεις του Ελληνικού με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες συνεχίζονται.
2: Σε είχα δει σε ένα πάρτι, να φωνάς.
1: Το μπαλκόνι του Παπαζό live στην Οδό Αθηνάς, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα.
3: Πεθαίνω για σένα.
1: Με αφορμή την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο από το Δήμο Αθηναίων και την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του αγαπημένου μας Παπαζό, ο Ελληνικός 93,2 μεταφέρει το πιο viral μπαλκόνι της χώρας σε μια ανοιχτή συναυλία στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχουν Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Ακύλας, Μαρσό, Γιαγκίνιδες, Άρτεμις, Δανάη, Αμάλ, Μπιλι Κάρκ. Το μπαλκόνι του Παπαζό, live από τον Ελληνικό 93,2. Είσοδος ελεύθερη.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ελληνικός 93,2.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Εγώ ο ΣΕΡ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
9: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Μια ανάσα μετά τις 2 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιώρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
9: Ελληνικός 93,2.
10: Παίζει τα τραγούδια μας.

Το τραγούδι μας έρχεται το 1984, Άλκησης Πρωτοψάλτη, σε μουσική του Γιάννη Σπανού και στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου. Το ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα εκπομπής μας, από Φώμα της Χιώρης στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Αυτό κάνουμε κάθε μεσημέρι, μοιραζόμαστε μουσικές και τραγούδια που θέλουμε και αγαπάμε να ακούμε. Τι ωραία μηνύματα που μου στέλνετε. Σας ευχαριστώ πολύ, καταλαβαίνω ότι όλα είναι από καρδιάς. Συνεχίζεται η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Κοντά μας, συγγνώμη, είναι η Telecom. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασή σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και από όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media, αναζητώντας telecom.gr. Και τώρα έρχεται και ο Αντώνης Ρέμος στην παρέα μας. Με μια αναπνοή έρχεται.

μια εκδρομή εδώ στον ελληνικό 93,2. Αχ, πως λαχταρώ μια εκδρομή. Πάμε όμως να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κυρίως στα 2 και στη Βασιλείας Κωνσταντίνου. Κατά τμήματα αυξημένη κίνηση σε Αλεξάνδρας και Κηφισίας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Πάρος και Κωστής Μαραβέγιας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ελληνικός που φέτος στηρίζει και φέτος στηρίζει το Greece Race for the Cure και μας προσκαλεί να γίνουμε μέρος μιας διοργάνωσης με ξεχωριστή αξία. Το μεγαλύτερο event ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού επιστρέφει και φέτος και μας υποδέχεται σε νέο χώρο. Το 18ο Greece Race for the Cure έρχεται στις 3 και 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως με νέες διαδρομές και τον ίδιο σημαντικό σκοπό. Το Σάββατο το άλμα ζωής μας περιμένει σε μια μεγάλη γιορτή υγείας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους, ενώ την Κυριακή δίνουμε όλοι και όλες το παρόν στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και στον περίπατο 2 χιλιόμετρων. Οι εγγραφές μόλις άνοιξαν. Μπείτε στο greecerace.gr, κάντε την εγγραφή σας και γίνετε μέρος αυτής μεγάλης γιορτής ζωής, προσφοράς και αλληλεγγύης. Ο Ελληνικός θα βρίσκεται και φέτος εκεί, στηρίζοντας μια διοργάνωση που μας ενώνει όλους. Τώρα, εγώ σας αφήνω για λίγο. Όταν επιστρέψουμε, θα ακούσουμε μαζί ο Άμλε της Ελλήνης και Χρυσοστηβαίος.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleep in 11.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Δεν πιστεύω και Ελένη Δήμου εδώ στον Ελληνικό 93,2 Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Τι ωραία τα μηνύματά σας, τα διαβάζω όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε όλους απαντώ. Βέβαια θα ήθελα πολύ περισσότερα να σας γράψω, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται γιατί είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Συνεχίζετε επικοινωνία μας 6984-932-932. Πολύ ωραίες φωτογραφίες μου στέλνετε. Κάποιοι είναι και διακοπές. Τυχαίροι. Βέβαια όλο το καλοκαίρι ήταν δύσκολο για εσάς, οπότε να το χαρείτε, να τα απολαύσετε. Να απολαύσετε την κάθε στιγμή. Τα φιλιά μου σε όλους. Κοντά μας είναι η Telecom. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς φρικτορίες. Μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις. Εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Τώρα, εγώ θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο. Αλλά όταν επιστρέψουμε, θα ακούσουμε μαζί Γιάννη Κότσιρα και κάθε φορά. Μείνετε κοντά μας.
1: Οι συναντήσεις του ελληνικού με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες συνεχίζονται.
2: Σε είχα δει σε ένα πάρτι, να φωνάς.
1: Το μπαλκόνι του Παπαζό Live στην Οδό Αθηνάς, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα.
3: Πεθαίνω για σένα.
1: Με αφορμή την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο από το Δήμο Αθηναίων και την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του αγαπημένου μας Παπαζό, ο Ελληνικός 93,2 μεταφέρει το πιο viral μπαλκόνι της χώρας σε μια ανοιχτή συναυλία στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχουν Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Ακύλας, Μαρσό, Γιαγκίνιδες, Άρτεμις, Δανάη, Αμάλ, Μπιλι Κάρκ. Το μπαλκόνι του Παπαζό, live από τον Ελληνικό 93,2. Είσοδος ελεύθερη.
4: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσει την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Εγώ ο ΣΕΡ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12.
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Μια ανάσα πριν τις 3 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει

Σημάδη και Γιάννη Πάριος εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στην τρίτη και τελευταία ώρα εκπομπή μα. Από Φώμα Τσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τι 4 κοντά σα. Συνεχίζεται η επικοινωνία μα μέσω Viber 6984-932-932. Κοντά μα είναι η Telecom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίω και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένε υπηρεσίε, καινοτόμα προϊόντα και AI λύση για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Επιστροφή στη μουσική μας, έρχεται η Νατάσα Θεοδωρίδου και μια γλυκιά μελωδία.

Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, εμπρός σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις στις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

Κιβωτός και Ελένη Βιτάλη εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Πυκνή ροή στο Κηφισό, κυρίως στην άνοδο, αυξημένη κίνηση και στο κέντρο, κατά τμήματα σε Αλεξάνδρας και Κηφισίας.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Τα κούνια για καρφιά, η Ιουλία Καραπατάκη με την υπογραφή του Ωρέστη Ντάντο εδώ στον Ελληνικό 93,2. Κυρίες και κύριοι, μην χάσετε αυτή την Κυριακή να διαβάσετε μια εξαιρετική συνέντευξη του Κώστα Χατζή στον υπέροχο Χρήστο Τζίφα. Μια βαθιά συγκινητική εξομολόγηση. Με αφορμή τις εμφανίσεις του στον Γκουστάβ την Παρασκευή 18 και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο μεγάλος τροβαδούρος κάνει έναν απολογισμό ζωής. Μιλάει για την ξεχωριστή διαχρονική σχέση τους και τις ανεπανάληπτες στιγμές που μοιράστηκαν σε σκηνή και τη δισκογραφία με τη Μαρινέλα και αποκαλύπτει τις πτυχές του βιβλίου που γράφει αυτόν τον καιρό, καταγράφοντας τις σκέψεις, τις μνήμες και την παρακαταθήκη του. Όλα αυτά πάντα με την ιδιαίτερη αισθητική και τη φωτογραφική ματιά του υπέροχου Παύλου Παρασκευά σε βίντεο και φωτογραφίες. Αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στη Ρόζα και στο Άνθρωποι στην Πόλη. Αξίζει πραγματικά να διαβάσετε αυτή τη συνέντευξη. Λοιπόν, εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε μέχρι τις 4. Από φόρμα της Χιώρης στο μικρόφωνο, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Κοντά μας είναι η Telecom. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Τώρα, εγώ θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί με Λίνα Σλανίδου και το Λάθος.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη.
2: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
1: 30 χρόνια τραγούδια. 30 χρόνια στιγμές. Ο Χρήστος Θηβαίος γιορτάζει 3 δεκαετίες μουσικής πορείας με μια μοναδική συναυλία γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, αναμνήσεις και συγκίνηση. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
6: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Διζυγλικινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors.
6: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
11: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδή.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Όλη μου η ζωή συνενοχή και πώς γουστάρω.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρηκα πρωτοδί.
0: Παίζει Κέτερζή.
3: Δίνω πόρια σε, ο άνεμος σε πήρε, φτύνω πόρια σε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Θα είσαι πάντα εδώ. Με κάποιο τρόπο θα είναι πάντα εδώ ο Γιώργος Μαζωνάκης. Φαίνεται ακόμη απίστευτο ότι δεν βρίσκεται στη ζωή. Ένας ξεχωριστός καλλιτέχνης, ένας πολύ ευαίσθητος άνθρωπος, όπως λένε οι άνθρωποι που ήταν κοντά του. Γιώργος Μαζωνάκης εδώ στον Ελληνικό 93,2, από Φωματσιόρη στο μικρόφωνο για λίγο ακόμα κοντά σας. Συνεχίζεται η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και έχετε ένα τραγούδι που ξέρω ότι αγαπάτε ιδιαίτερα, γι' αυτό θα σας το αφιερώσω. Αγάπη που γίνες δικό μου μαχαίρι, με Ελληνά Μερκούρη, σε διασκευή του Papercut.

0: Και κάθε που χαράζει, χαρά να νιώθετε. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν. Φτάσαμε στο τέλος εκπομπής μας. Εδώ ήμασταν για τρεις ολόκληρες ώρες. Εύχομαι πραγματικά και ελπίζω να γλυκάναμε, να ομορφύναμε έστω και μια στιγμή σας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό, γιατί ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Διονύσης Καστόρας. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τη μία. Έως τότε να είστε καλά, βαστάτε γερά από τις αποφάματς χιόρι. Γεια και χαρά σας.
1: Οι συναντήσεις του Ελληνικού με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες συνεχίζονται. Το μπαλκόνι του Παπαζό Live στην Οδό Αθηνάς, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Με αφορμή την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο από το Δήμο Αθηναίων και την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του αγαπημένου μας Παπαζό, ο Ελληνικός 93,2 μεταφέρει το πιο viral μπαλκόνι της χώρας σε μια ανοιχτή συναυλία στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχουν Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Ακύλας, Μαρσό, Γιαγκίνηδες, Άρτεμις, Δανάη, Αμάλ, Μπιλι Κάρκ. Το μπαλκόνι του Παπαζό, live από τον Ελληνικό 93,2. Είσοδος ελεύθερη.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
4: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ στο βολέι.
6: Ποιο βολέι?
7: Ποιο ματς?
6: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
10: Πήγε 4 και είναι η δικιά μας ώρα εδώ στο Ελληνικό 93,2. Πάμε να κάνουμε δικό μας και αυτό το απόγευμα μαζί, εσείς και ο Διονύσης Καστόρας, μέχρι τις 7. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
9: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Από το 1998 και την περίφημη σειρά «Ο Μεγάλος Θυμός», ο Χρήστος Θηβαίος τραγούδησε την αγάπη, «Πόσο πολύ σ' αγάπησα», σε ποίηση Κατίνας Παΐζη και μουσική Βασίλη Δημητρίου. Τι κάνετε, καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Φτάσαμε στην 5η, 17 Σεπτεμβρίου. Πολύ γρήγορα βγήκε ο Σεπτέμβρης, ρε παιδιά. Πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, ελπίζω να είστε όλοι καλά, χαρούμενοι. Μια καλησπέρα ιδιαίτερη σε όλους όσοι επιστρέφετε τώρα από τη δουλειά στο σπίτι και σε όλους όσοι ξεκινάτε μια απογευματινή βάρδια. Πολλά φιλιά και σε όλους είστε αραχτοί και αραχτές. Με το καφεδάκι σας, τους φίλους, την παρέα σας. Έλατε, βάλτε με και εμένα στην παρέα σας να πάμε μαζί μέχρι τις 7. Έχουμε να μοιραστούμε πολλά και στιγμές και τραγούδια εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Διονύσκας τώρα στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά. Ξεκινάμε.

συνοδηγό σας και σήμερα στους δρόμους της Αθήνας. Για ελάτε να κατεβούμε τον Κυφισό, να τον πιάσουμε από ψηλά, από την Κηφισιά στην Κάθαδο και μέχρι τη Μεταμόρφωση. Αρκετή ως πάρα πολύ κίνηση. Αν θέλουν να ανέβουμε μετά το Μοσχάτο και την περιοχή του Ρέντι, θα έλεγα καλύτερα, μέχρι και τα Κτέλ, επίσης υπάρχει αρκετή ταλαιπωρία. Καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας τμηματικά, αλλά και στο κέντρο της πόλης με αρκετά προβλήματα αυτό το απόγευμα. Βασιλέως Κωνσταντίνου βλέπω, Αλεξάνδρα, Σαμαλίας, Ηλιουπόλεως, Ισυγκρού προς το κέντρο της πόλης. Πολύ κίνηση αυτή την ώρα και στην Παραλιακή. Εκεί στο Καλαμάκι υπάρχει και ένα τροχαίο ατύχημα που δυσκολεύει περισσότερο τα πράγματα. Στο λιμάνι του Πειραιά αρκετή κίνηση και η λεωφόρος Αθηνών και στην είσοδο και στην έξοδο, κοντά όμως στην Αθήνα, με κίνηση και εκεί.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω.

0: Από την τηλεοπτική σειρά Σασμός 2021, Βασίλης Κουλάς και τα αντίθετα, σε μουσική Νίκου Τερζή και στίχους του Γιάννη Κότσιρα. Μια σειρά που έβγαλε πολλά, πολλά όμως τραγούδια και γενικά αγαπάμε ιδιαίτερα, νομίζω οι περισσότεροι, τραγούδια από τα soundtracks πολλών τηλεοπτικών σειρών, αλλά το ίδιο συμβαίνει και με τον κινηματογράφο. Να αφήσουμε λέω για λίγο τηλεόραση για να πάμε θέατρο και θα πάμε στο πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού που συνεχίζεται και το Σεπτέμβρη, το έχετε αγαπήσει, πάρα πολύ το έχετε δει. Τώρα κάποιοι θέλετε να το ξαναδείτε, κάποιοι δεν είχατε προλάβει, να, που υπάρχουν προσκλήσεις από τον Ελληνικό 93,2, διπλές μάλιστα, για το θέατρο Άλσος και για αύριο Παρασκευή 18 του μήνα στις 8.30 το βράδυ. Θυμίζω, του Αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα, Θανάση Παπαθανασίου, με τα ξέχαστα τραγούδια του Μίμη Πλέσα, Αλέξη Γεωργούλης, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρης Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλης Κλονάρης, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου στη σκηνή, μαζί τους 20 χορευτές, στη ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Απλή διαδικασία για να κάνετε δικές σας αυτές τις προσκλήσεις, λίγη τύχη χρειάζεστε και το Viber. Θα γράψετε θέατρο Άλσος, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 6984-932-932. Θέατρο Άλσος, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 6984-932-932. Μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις, στείλτε το μήνυμά σας, επιστρέφω πολύ γρήγορα και ακούμε μαζί με Λίνα Ασλανίδου.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού, Σπύρος Κέσαρης, που είναι η αγαπητή.

0: ακούσετε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού
1: 93,2. Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
9: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
12: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: τη Γαρμπή και χαμένα εδώ στον Ελληνικό 93,2, λίγα λεπτά πριν τις 5, στην παρέα σου Διονύση Καστόρας, και θα σας αφήσω για να επιστρέψω και να μπούμε μαζί στη δεύτερη ώρα για αυτό το απόγευμα της Πέμπτης. Μείνετε εδώ, θα ακούσουμε και Σοκράτη Μάλαμα, θα ακούσουμε και Νίκο Πορτοκάλογλου, θα ακούσουμε και Γιώργο Μαζονάκη. Μείνετε.
1: Οι συναντήσεις του Ελληνικού με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες συνεχίζονται.
2: Σε είχα δει σε ένα πάρτι, να φωνάς.
1: Το μπαλκόνι του Παπαζό Live στην Οδό Αθηνάς, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα.
3: Πεθαίνω για σένα.
1: Με αφορμή την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο από το Δήμο Αθηναίων και την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του αγαπημένου μας Παπαζό, ο Ελληνικός 93,2 μεταφέρει το πιο viral μπαλκόνι της χώρας σε μια ανοιχτή συναυλία στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχουν Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Ακύλας, Μαρσό, Γιαγκίνιδες, Άρτεμις, Δανάη, Αμάλ, Μπιλι Κάρκ. Το μπαλκόνι του Παπαζό, live από τον Ελληνικό 93,2. Είσοδος ελεύθερη.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Εγώ ο ΣΕΡ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
10: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Όπου κι αν είστε, κάθε απόγευμα αφήνουμε τη μουσική να μας οδηγήσει και να μας πάει όπου θέλει αυτή. Στην παρέα σας μέχρι τις 7 ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα σας.
10: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Μαρίνα Σπανού και ταξίδι στον Ελληνικό 93,2, 10 λεπτά, 11 για την ακρίβεια, μετά τις 5, απόγευμα 5ης 17 Σεπτεμβρίου, στο μικρόφωνο μέχρι τις 7, όπως κάθε απόγευμα, ο Διονύσης Καστόρας. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ και σήμερα για τη συμμετοχή σας, για τα πολλά μηνύματα στο Viber. Μου αρέσει που δείχνετε ότι είστε εδώ, που μοιραζόμαστε αυτές τις στιγμές και αυτά τα τραγούδια που αγαπάμε να ακούμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Το ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας λοιπόν και στηρίζει και φέτος το Greece Race for the Cure, και σας καλεί να γίνετε μέρος μιας διοργάνωσης με ξεχωριστή αξία. Ο Ελληνικός θα σας περιμένει για το 18ο Greece Race for the Cure, γιατί θα είμαστε και εμείς εκεί, στις 3 και 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Όπως καταλαβαίνετε, νέος χώρος φέτος, νέες διαδρομές, αλλά πάντα ο ίδιος σημαντικός σκοπός. Είναι το μεγαλύτερο event ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού. Το Σάββατο το άλμα ζωής μας περιμένει με μια μεγάλη γιορτή υγείας και ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους, και πάντα και ενημέρωσης εννοείται. Ενώ την Κυριακή, όσοι μπορούμε, θα τρέξουμε 5 χιλιόμετρα ή θα περπατήσουμε 2 χιλιόμετρα. Οι εγγραφές έχουν ανοίξει. Μπείτε στο greecerace.gr να κάνετε τη δική σας εγγραφή, να γίνετε μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής ζωής, προσφοράς και αλληλεγγύης.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Για πάμε μαζί έξω στους δρόμους της Αθήνας. 28 βαθμοί η θερμοκρασία έξω από το στούντιο του Ελληνικού Αγίου Αναργύρους. Και όπως βλέπω εδώ το Κηφισό, στην άνοδο έχει αρκετή ως πάρα πολύ κίνηση σε αρκετά σημεία. Λίγο καλύτερα τα πράγματα για όλους όσοι κατεβαίνετε το Κηφισό. Πριν το Μαρούσι και μετά το Μαρούσι στην κάθοδο, η Κηφισίας με κίνηση αρκετή. Τμηματικά η Μεσογείων έχει τα δικά της προβλήματα, όπως και ο Καρέας, η Ηλιουπόλεως, η Παραλιακή στον Άλυμο, το λιμάνι του Πειραιά επίσης. Και για να δούμε τι γίνεται και στο κέντρο της Αθήνας. Προβληματικό εξακολουθεί να είναι και αυτό, με Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Συγκρού, με πολλή κίνηση εκεί, η Βασιλής Σοφίας, η Σταδίου σε κάποια σημεία, η Αμαλίας και στα δύο ρεύματα τμηματικά η Αλεξάνδρας.

βάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρύφτει

0: Όλα αυτά που φοβάμαι και άλλοι και σε πρωτοψάλτη εδώ στον Ελληνικό 93,2 και όλα αυτά που φοβόμαστε γενικά οι άνθρωποι της εποχής μας είναι παντού και γύρω μας. Μας έχει να προσέχουμε ιδιαίτερα τα παιδιά. Και το λέω αυτό γιατί έρχεται μια είδηση σήμερα από την Κομισιόν, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υιοθετήθηκε τελικά, πέρασε ο νόμος, η απόφαση του σχεδίου που προβλέπει την απαγόρευση των ανηλίκων στα social media. Συγκεκριμένα λέει για παιδιά κάτω των 13 ετών δεν θα υπάρχει καμία πρόσβαση στα social. Για τη δημιουργία αυτόνομου λέει, προσωπικού λογαριασμού η ελάχιστη ηλικία θα είναι τα 15 έτη και για τα παιδιά ηλικίας από 13 έως 15 προβλέπεται ένας μίνι λογαριασμός με γονικό έλεγχο. Δεν θα μπορεί κανείς να δείχνει που ακριβώς είναι την περιοχή, γεωγραφική δηλαδή. Επίσης θα έχει κλειστή κάμερα, ήχο κτλ. Ένας μίνι λογαριασμός από 13 έως 15. Αυτά και άλλα λέει θα λάβει και άλλες αποφάσεις θα λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που θα ισχύσει σε όλες τις χώρες. Για τα παιδιά, ξαναλέω, από 3 έως 13 ετών δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στα social media γενικώς. Ευχάριστα. Αυτά σας αφήνω για λίγο και επιστρέφω με Γιάννη Χαρούλη εδώ στον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. In the nighttime.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Εδώ, παρέα και βόλτα με το Ελληνικό 93,2 και αυτό το απόγευμα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Είμαι ο Διονύσης Καστόρας. Μοιραζόμαστε στιγμές και τραγούδια μέχρι τις 7. Και ποιος μπορεί να ξεχάσει τη σημερινή ημέρα που έχει σημαδέψει την ελληνική μουσική. Πριν 44 χρόνια, στη Μόσχα έφυγε από τη ζωή ο τεράστιος Μάνος Λοΐζος. Σαν σήμερα συνέβη αυτό και ήταν 44 ετών. Και αναρωτιέμαι πόσα τραγούδια δεν ακούσαμε, πόσα τραγούδια είχε στο μυαλό του ο Μάνος Λοΐζος και ποτέ δεν θα φτάσουν σε εμάς. Αλλά ποιος να ξεχάσει το τεράστιο του έργο και όλα αυτά που έχει αφήσει πίσω του. Το Σταθμό, σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, τις Θαλασσογραφίες, την Ευδοκία, το Νάχαμε την Άχαμε, πάλι του Λευτέρη Παπαδόπουλου, ποιήση του Γιάννη Νεγρεπόντη, Χριστοδούλου, Γκάτσου, δικά του τραγούδια, τα Νέγρικα, τα τραγούδια μας, τα τραγούδια της Χαρούλας, έγραψαν και αυτά την δική τους ιστορία σε στίχους Μανώλη Ρασούλη και Πυθαγόρα. Ποιος δεν έχει σιγοτραγουδήσει Μάνο Λοΐζο? Πάμε να τον θυμηθούμε, αν και δεν τον ξεχάσαμε ποτέ.

0: Εδώ στον αέρα του Ελληνικού 93,2 ετοιμαζόμαστε για την τρίτη ώρα για σήμερα. Μείνετε εδώ, θα ακούσουμε μαζί και ένα Τάσα Μποφίλιου. Θα ακούσουμε και Βίκη Μοσχολιού. Θα σιγοτραγουδήσουμε και με τη Χαρούλα Αλεξίου.
1: Οι συναντήσεις του Ελληνικού με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες συνεχίζονται.
2: Σε είχα δει σε ένα πάρτι, να φωνάς.
1: Το μπαλκόνι του Παπαζό Live στην Οδό Αθηνάς, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα.
3: Πεθαίνω για σένα.
1: Με αφορμή την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο από το Δήμο Αθηναίων και την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του αγαπημένου μας Παπαζό, ο Ελληνικός 93,2 μεταφέρει το πιο viral μπαλκόνι της χώρας σε μια ανοιχτή συναυλία στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχουν Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Ακύλας, Μαρσό, Γιαγκίνηδες, Άρτεμις, Δανάη, Αμάλ, Μπιλι Κάρκ. Το μπαλκόνι του Παπαζό, live από τον Ελληνικό 93,2. Είσοδος ελεύθερη.
4: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Δυσγλυκινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors.
5: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίηση από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
12: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδή.
13: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Πρώτα απ' όλα χρόνια πολλά σε όλες όσες γιορτάζετε σήμερα. Σοφία, αγάπη, πίστη, ελπίδα, σας ξέχασα νωρίτερα. Πάμε μαζί μέχρι τις 7, Διονύσης Καστόρας στο μικρόφωνο του Ελληνικού. Καλησπέρα.
13: Ελληνικός 93,2.
14: Παίζει τα τραγούδια μας.

Ανεμορφιστή από τον ίδιο τον Γιάννη Κότσιρα και η μουσική του Νίκου Τερζή, να μ' αγαπάς, εδώ στον Ελληνικό 93,2, 11 λεπτά μετά τις 6 και στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας, στη δικιά μας απογευματινή βόλτα. Τώρα θα πάμε μια βόλτα την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Ελάτε αν θέλετε, αφήστε το αυτοκίνητό σας γιατί με αφορμή τη μέρα χωρίς αυτοκίνητο, στις 6 το απόγευμα, στην πεζοδρομημένη, προσέξτε, οδό Αθηνάς, σας περιμένουμε για μια ανοιχτή συναυλία με τον Παπαζό. Μαζί του στη σκηνή θα βρεθούν μερικά τα πιο ξεχωριστά ονόματα της νέας ελληνικής μουσικής σκηνής: η Παυλίνα Βουλγαράκη, η Νίνα Μαζάνη, ο Ακύλας, η Μαρσό, οι Γιαγκίνηδες, η Άρτεμις, η Αμάλ και άλλοι πολλοί. Ραντεβού λοιπόν στην Οδοθνά στην Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, αυτή την Κυριακή, μην μπερδευτείτε, στις 6 το απόγευμα, καλεσμένοι στο μπαλκόνι του Παπαζό από τον Ελληνικό 3,2, στην πεζοδρομημένη Αθηνάς. Γι' αυτό αφήστε το αυτοκίνητο, πάρτε την παρέα σας, η είσοδος είναι ελεύθερη και ελάτε.

Έτσι σιγοτραγουδώντας με τη Χαρούλα βγαίνουμε στους δρόμους της Αθήνας να δούμε τι γίνεται και από κίνηση. Λοιπόν, πολλές καθυστερήσεις βλέπω και πάρα πολύ κίνηση σε αρκετά σημεία στην Αττική Οδό. Μία από τα ίδια είναι η Κηφισίας και η Μεσογείο. Δύσκολα τα πράγματα στο κέντρο, πολλά τα προβλήματα εκεί και η Συγκρού, όπως πηγαίνουμε προς το κέντρο της Αθήνας. Η Ηλιοπόλεως επίσης και η Βουλιαγμένης, ο Καρέας, η Παραλιακή με πολλά προβλήματα. Κάτι λιγότερα το λιμάνι του Πειραιά. Ο Κηφισός τώρα πυκνή ροή, θα έλεγα. Στην άνοδο, καλύτερα τα πράγματα στην κάθοδο. Μόνο εκεί σε αυτόν τον κόμβο της μεταμόρφωσης, η ίδια κατάσταση. Μποτιλιάρισμα.

Ακούσε ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Όσοι με το χαρό γίναν φίλοι.
0: Παίζει Θηβαίο.
2: Το πιο μακρύ ταξίδι μου εσύ.
0: Παίζει Κέτερζή.
3: Βάλε στην πόρτα το κλειδί. Θέλω για σένα ως το πρωί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Εδώ είμαστε πάντα στον αέρα του Ελληνικού 93,2 και θέλω να σας πω ότι αυτή την Κυριακή στο Άνθρωποι στην Πόλη, στη Ρόζα, ο σπουδαίος Κώστας Χατζής ανοίγει την καρδιά του στον δημοσιογράφο Χρήστο Τζίφα σε μια συνέντευξη, έτσι ξεκινάει, αλλά μετατρέπεται σε βαθιά συγκινητική εξομολόγηση. Μιλάει για την ξεχωριστή διαχρονική σχέση του με τις ανεπανάληπτες στιγμές που μοιράστηκαν στη σκηνή με τη Μαρινέλα, τις συνεργασίες του με τον Μάνο Χατζηδάκη, τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Σταύρο Ξαρχάκο, τον Μίμη Πλέσα και γενικά για όλους τους σταθμούς της πορείας του, της καριέρας του. Με αφορμή τις επερχόμενες εμφανίσεις του στη σκηνή στο Γκουστάβα Άθενς την Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Κώστας Χατζής κάνει έτσι έναν απολογισμό ζωής στο Άνθρωποι στην Πόλη, στη Ρόζα και στο Χρήστο Τζίφα. Και όλα αυτά πάντα με την ιδιαίτερη αισθητική και τη φωτογραφική ματιά του Παύλου Παρασκευά σε βίντεο και φωτογραφίες. Δείτε το, θα το απολαύσετε αποκλειστικά στη Ρόζα και στο Άνθρωποι στην Πόλη αυτή τη Κυριακή.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη.
2: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
1: 30 χρόνια τραγούδια, 30 χρόνια στιγμές. Ο Χρήστος Θηβαίος γιορτάζει 3 δεκαετίες μουσικής πορείας με μια μοναδική συναυλία γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, αναμνήσεις και συγκίνηση. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
10: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
11: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Κώστας Λιβαδάς, Νίνα Μαζάνη.

Εδώ είμαστε στον αέρα του Ελληνικού 93,2, ένα σου λέω ένα από το 1984 το τραγούδι αυτό από την Άννα Βύση. Θέλω να κρινιάξω λίγο τώρα πριν το τέλος, γιατί η ημέρα έχει μικρύνει πάρα πολύ, το καταλαβαίνουμε όλοι, νυχτώνει γρήγορα. Κάποιοι πρέπει λοιπόν να πάρουν κάποια μέτρα με τα φώτα στους δρόμους, γιατί υπάρχει από νωρίς πολύ πολύ σκοτάδι. Συμφωνεί και ο Κώστας Λιμπερόπουλος που είναι ήδη εδώ στο στούντιο. Τις τελευταίες μέρες έχω πάει να τσακιστώ πολλές φορές δηλαδή. Δεν βλέπει κανείς μπροστά του. Αν περιμένουμε λοιπόν να ρυθμίσουν ξανά τα φώτα, όταν θα αλλάξει η ώρα θα είναι πάρα πολύ αργά. Μήπως να το κάνουν λίγο νωρίτερα. Λέω εγώ τώρα, γιατί η ώρα θα αλλάξει νομίζω 25 Οκτωβρίου, που είναι η τελευταία Κυριακή του Οκτώβρη. Και θα μετράμε σπασίματα μέχρι τότε. Πρέπει να πάρουν τα μέτρα τους και γρήγορα.

0: Σημείωσε το όνομα Μελίνα Μαβίδου από τη νέα σκηνή του Ελληνικού Ινα 3,2. Κάπως έτσι σας αφήνουμε σήμερα. Με την κλικίτατη αυτή φωνή που μόλις ακούσαμε, έρχεται μια σπουδαία φωνή εδώ στο μικρόφωνο του Ελληνικού Ινα 3,2. Κωστής Λιμπερόπουλος μαζί σας μέχρι τις 10. Εμείς θα μοιραστούμε και πάλι αύριο στιγμές και τραγούδια από τις 4 έως τις 7. Στο μικρόφωνο ήταν ο Διονύσης Καστόρας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σήμερα για την παρέα σας. Να είστε καλά, να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε. Φιλιά πολλά.
1: Οι συναντήσεις του Ελληνικού με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες συνεχίζονται.
2: Σε είχα δει σε ένα πάρτι, να φωνά.
1: Το μπαλκόνι του Παπαζό Live στην Οδό Αθηνάς, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα.
2: Πεθαίνω για σένα.
1: Με αφορμή την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο από το Δήμο Αθηναίων και την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του αγαπημένου μας Παπαζό, ο Ελληνικός 93,2 μεταφέρει το πιο viral μπαλκόνι της χώρας σε μια ανοιχτή συναυλία στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχουν Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Ακύλας, Μαρσό, Γιαγκίνηδες, Άρτεμις, Δανάη, Αμάλ, Μπίλι Κάρκ. Το μπαλκόνι του Παπαζό, live από τον Ελληνικό 93,2. Είσοδος ελεύθερη.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
8: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
9: Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος στην παρέα στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10. Και με την πρώτη του καλησπέρα η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Καλώς ορίσατε.
8: Ελληνικός 93,2.
10: Παίζει τα τραγούδια μας.

Η μπαλάντα των αισθήσεων και των παρεστήσεων του Μάνου Χατζηδάκη και του Άρη Ραβαράκη, από την υπέροχη ερμηνεία του Βασίλη Λέκα, από τον μοναδικό Βασίλη Λέκα που σημάδεψε το τραγούδι με την θεατρική και δυναμική φωνή του. Ελληνικός 93,2, ελληνικός 932.gr, εναλλακτικά για τους διαδικτυακούς φίλους της παρέας. 69 84 932 932, θυμίζω το κινητό μας, γιατί θα το χρειαστείτε και σήμερα. Και η Νατάσα Θεοδωρίδου έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας.

Συνήθως δεν σώζεσαι από τέτοιες σχέσεις. Για όλους εκείνους τους τιτανικούς της ζωής μας, για όλες τις καταστροφικές σχέσεις, για όλα εκείνα τα ναυάγια. Ο μικρός τιτανικός, σε μουσική του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και στίχους του Μιχάλη Γκανά, που κυκλοφόρησε το 1993 στο δίσκο «Ρίξε κόκκινο στη νύχτα». Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα και ο Δημήτρης Μητροπάνος αμέσως τώρα στην παρέα μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Οι εξαιρέσεις του Ρους που έγιναν όλων μας εξαιρέσεις από το 2009-2010, τότε που το τραγούδι έπαιζε ασταμάτητα παντού, σε σχολικούς χορούς, σε παρέες, σε πάρκα, σε αυτοκίνητα, παντού και δυνατά. Και από τον Ρους στη Γιώτα Νέγκα σε πολύ πολύ λίγο, αμέσως μετά το σύντομο, το πρώτο μας σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, η οποία έρχεται στον αέρα μας με το Αυτή η νύχτα με.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
1: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Διζυγλικινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
9: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

Και για να βρίσουμε το ερωτευμενάκι στον ελληνικό 93,2, εμείς βασικά στηρίζουμε φέτος το Greece Race for the Cure και σας προσκαλούμε όλους να πάρετε και εσείς μέρος σε αυτή τη διοργάνωση, η οποία έχει ξεχωριστή αξία. Το μεγαλύτερο event ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού επιστρέφει και φέτος. Το 18ο Greece Race for the Cure, που έρχεται 3 και 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως, με νέες διαδρομές και τον ίδιο σημαντικό σκοπό. Το Σάββατο, λοιπόν, το Άλμα Ζωής μας περιμένει σε μια μεγάλη γιορτή υγείας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους, ενώ την Κυριακή δίνουμε όλοι και όλες παρόν στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και στον περίπατο των 2 χιλιόμετρων. Οι εγγραφές έχουν ανοίξει. Μπείτε στο greecerace.gr και κάντε και τη δική σας εγγραφή εκεί. Ο Ελληνικός 93,2 θα βρίσκεται και φέτος, στηρίζοντας μια διοργάνωση που μας ενώνει όλους. Η Νατάσα Μποφίλιο έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας με ένα τραγούδι του Θέμη Καραμουρατίδη και Γεράσιμου Ευαγγελάτου.

0: Το νησιώτικο γλέντι του Νίκο Οικονομίδη με τους από τους Γκιντίκη και την Ιουλία Καραμπατάκη. Με αυτό ολοκληρώνεται η πρώτη μας ώρα. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και στις 8 ακριβώς πάλι εδώ για άλλες 2 ώρες με τα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Ελληνικός 93,2, ο Κωστής Λιμπερόπουλος στην παρέα και η Χάρης Αλεξίου με ένα φιλί για τη Σοφία με τις ευχές μας για χρόνια πολλά και καλά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ελένη Τσαλιγοπούλου στην εκδρομή της Ελεάνας Βραχάλη και του Μιχάλη Χατζιάννη στον Ελληνικό 93,2. Είναι 5η, 17 του μηνός. Έχουμε νέα κινηματογραφική εβδομάδα από σήμερα και ανάμεσα σε εκείνες τις ταινίες που μπορούμε να επιλέξουμε αυτή την εβδομάδα είναι το δράμα «Τρυφερό κτίνος» σε σκηνοθεσία και σενάριο Μαρί Κρόιτσερ και η ταινία μυστηρίου του Ιρανού δημιουργού Ασγκάρ Φαραντί με την Ιζαμπέλ Υπέρ, παράλληλες ιστορίες που βρέθηκε και υποψήφιο για τον Χρυσό Φίνικα. Ελληνικός 93,2 από τη μεγάλη οθόνη και τις ταινίες που ανοίγουν από σήμερα στις αίθουσες, στον αέρα και στα τραγούδια μας με το Γιάννη Πάριο και το Χάρη Βαρθακούρη.

Και η γλυκερία μας στον ελληνικό 93,2 με μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της που κυκλοφόρησε το 2004 σε στίχους του Γιάννη Καλπούζου και μουσική του Χριστόφορου Γερμενή. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνο και από τα ωραία στα ωραιότερα θα σου είχα αγορασμένα ή τα μαργαριτάρια, όπως είναι και ο επίσημος τίτλος του τραγουδιού του Γιώργου Ζήκα, που ηχογραφήθηκε το 1994 από τον Κώστα Μακεδόνα και την Άλκη της Πρωτοψάλτης στα Σεγόντα και συμπεριλαμβάνεται στο δίσκο του Γουστάρου.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Σε άλλο πάρτι θα τους δούμε και τους δυο τους στο μπαλκόνι του Παπαζό live από τον Ελληνικό 93,2 αυτή την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο στις 6 το απόγευμα. Και σας περιμένουμε με τον Ελληνικό 93,2 στην πεζοδρομημένη Αθηνά σε μια ανοιχτή συναυλία με τον αγαπημένο μας Παπαζό, αφορμή Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο από το Δήμο Αθηναίων, αλλά και η κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του Παπαζό. Μαζί με τον Παπαζό στη σκηνή, η Παυλίνα Βουλγαράκη, η Νίνα Μαζάνη, ο Ακύλας, η Μαρσό, Γιαγκίνιδες, Άρτεμις, Δανάη, Αμάλ και Μπίλι Κάρκ. Μια μουσική που θα μας μείνει αξέχαστη. Ραντεβού λοιπόν στην Οδό Αθηνάς την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Είστε όλοι καλεσμένες και καλεσμένοι στο μπαλκόνι του Παπαζό από τον Ελληνικό 93,2. Είσοδος είναι ελεύθερη, παιδες. Πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε στον αέρα και στα τραγούδια μας αμέσως μετά με την Ελευθερία Αρβανιτάκη.
1: Ελληνικός 93,2. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

Ελληνικός 93,2, μία από τις πιο αγαπημένες και διαχρονικές επιτυχίες του Στέλιου Ρόκου, που κυκλοφόρησε το 1999 σε στίχους και μουσική του ίδιου. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα, είπαμε 1999, θα τρέξουμε 6 χρόνια μπροστά και θα υποδεχθούμε στον αέρα μας από το 2005 τον Δημήτρη Μητροπάνο στο «Σβήσε το φεγγάρι» από τον δίσκο «Πες μου τα αληθινά σου», σε στίχους του Νίκου Μωραΐτη και μουσική του Στέφανου Κορκολή.

0: αγάπη.
1: Η νέα σκηνή του Ελληνικού 93,2 άνοιξε ξανά τα μικρόφωνα στις νέες φωνές που ξεχωρίζουμε. Κάθε Σαββατοκύριακο υποδεχόμαστε στο στούντιο τους καλλιτέχνες του αύριο για μοναδικά live sessions και φρέσκες διασκευές αγαπημένων μας τραγουδιών. Όπως αυτό που μόλις ακούσατε στον Ελληνικό 93,2. Ο Σπύρος Κέσαρης σε ένα τραγούδι του Μιχάλη Χατζιγιάννη και της Ελεάνας Βραχάλη. Περισσότερα μπορείτε να δείτε και στα social media του Ελληνικού 93,2 και στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube, αλλά και στο site μας ελληνικός932.gr. Όμως είναι 9 ακριβώς.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Οπότε θα είμαστε μαζί για ακόμα μία ώρα στο μικρόφωνο και τα τραγούδια Κωστής Λιμπερόπουλος. Και με ένα νεότερο καλωσόρισμα σε εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα, εκείνους που μόλις συντονίστηκαν, η Ματούλα Ζαμάνη.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Μια καθημερινή μέρα στους δρόμους της Αθήνας. Έτσι ακριβώς γεννήθηκε και η έμπνευση στον Παν Παν, ένα απόγευμα μέσα σε ένα αυτοκίνητο, 12 χρόνια πριν την κυκλοφορία του τραγουδιού «Παρακαλώ πολύ», το οποίο κυκλοφόρησε το 2022. Καλλιόπη Μητροπούλου, Παν Παν, η ανισόπεδη δίσκο στον Ελληνικό 93,2, η Άννα Βύση αμέσως τώρα στον αέρα μας με το τρένο. Στον Ελληνικό 93,2, η Άννα Βύση αμέσως τώρα στον αέρα μας με το τρένο.

Τεράστιο τραγούδι, σχήμα λόγου, σε μουσική του Αντώνη Βαρδί και στίχους του Κώστα Τρυπολίτη, κυκλοφόρησε το 1986 στον ιστορικό δίσκο του Αντώνη Βαρδί με τίτλο «Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα». Μια μοναδική συνεργασία σε ερμηνεία του Αντώνη Βαρδί, του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και των αδελφών Κατσιμίχα. Και από τη δεκαετία του 80 θα πάμε στη δεκαετία του 90, την περίοδο που διαδραματίζονταν ο πόλεμος στη Σερβία. Ένας Σέρβος καλλιτέχνης είχε έρθει στην Ελλάδα να συνεργαστεί με τους Pixlax. Ο μάνατζερ του όμως, ονόματι Σάσα Ντράγκιτς, έγραφε τραγούδια. Έγραψε λοιπόν την μελωδία, την έπαιξε στους Pixlax και ο Φίλιππος Πλιάτσικας έφτιαξε τους στίχους. Τους στίχους του τραγουδιού που θα ακούσουμε αμέσως τώρα στον Ελληνικό 93,2 από την live εκδοχή των τριών τους μάλλον στην Ιεράωδο το 1997. Γιώργος Νταλάρας και Pixlax και Γιώργος Νταλάρας στο «Τι είναι αυτό που μας ενώνει».

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Η Χάρης Αλεξίου με τον Χρήστο Μάστορα στον Ελληνικό 93,2. Πέμπτη βράδυ 17 του Σεπτέμβρη. Και ο νους μας είναι ήδη στο πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη, διότι τότε θα πραγματοποιηθεί το Greece Race for the Cure, ο συμβολικός αγώνας δρόμου και περίπατος του Άλμα Ζωής, που επιστρέφει για 18η συνεχή χρονιά, μεταφέροντας το μήνυμα της πρόληψης, της ενημέρωσης και της αλληλεγγύης. Ο Ελληνικός 93,2 θα βρίσκεται και φέτος εκεί και σας προσκαλεί να στηρίξουμε μαζί αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία. Συνέχεια με Ελένη Τσαλιγοπούλου και τα παιδιά των δρόμων, ένα τραγούδι του Κώστα Λιβάδα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Για να σε εκδικηθώ, πετάω ενθυμία και δώρα.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να με νιώσεις.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ο Γιάννης Πλούταρχος στον Ελληνικό 93,2 με ένα από τα πιο διαχρονικά ερωτικά τραγούδια του, από δύο πρωτάριδες πρακτικά του χώρου τότε το 2001 που κυκλοφόρησε, σε μουσική του Αλέξη Σέρκου και στίχους του Κοσμάκη Φωκέρη. Ελληνικός 93,2, ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας έρχονται οι δυο τους τώρα με το γέλα πουλί μου λίγο πριν πούμε καληνύχτες για απόψε.

soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Διονύσης Τσακνής και Πάνος Μουζουράκης.

0: Αυτό ήταν. Πήγε 10 ακριβώς. Αύριο πάλι. Γιατί έχουμε άλλο ένα ραντεβού για αυτή την εβδομάδα, αύριο Παρασκευή στις 7 ακριβώς, εδώ που παίζει τα τραγούδια μας. Από τον Κωστή Λιμπερόπουλο, καληνύχτα και καλό ξημέρωμα σε όλες και όλους. Τα λέμε αύριο στις 7.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη.
2: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
1: 30 χρόνια τραγούδια, 30 χρόνια στιγμές. Ο Χρήστος Θηβαίος γιορτάζει 3 δεκαετίες μουσικής πορείας με μια μοναδική συναυλία γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, αναμνήσεις και συγκίνηση. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία. Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Έλα ψυχούλα μου, έλα καρδούλα μου. Ξέρω δεν είσαι ό,τι δείχνεις.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Θέλω να πιω.
0: Και Χατζηγιάννη.
3: Είναι επικίνδυνα εδώ. Γι' αυτό καλύτερα που φεύγεις χρόνια προσπαθώ.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Με πλημμύρισαν τυφλές ελπίδες από εκείνη τη στιγμή που μήτες.
0: Παίζει νέκα.
2: Τι λάθος κάνω κι όλο φτάνω πιο κοντά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Θέλω μια εκδρομή των μυστικών.
0: Παίζει ζαμάνη.
2: Πριν αρνηθεί τα μάτια μου κι άλλες φωτιές γυρέψει.
0: Παίζει και γαρμπή.
3: Εσένα μόνο στην αγκαλιά μου βάζω χαρά και πόνο.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Μια παραλία ερημική.

γυαλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχή.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Να μου το πεις, τόσα αγαπώ και πάλι.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Κάποια στιγμή όλα τέλεια, γίνεται μια πολυτέλεια.
0: Παίζει και Βύση.
3: Όσο έχω φωνή, θα στο τραγουδά. Διότι λόγια να πω, θα είναι σ' αγαπάω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

είσαι. Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο, σαν φορτίο κλεμμένο.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο

Τε κουβάρι, μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του μπάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

μάτια κάπως παίξανε στη στουπεκιά στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε τη.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω

0: παίζει κότσιρα.
1: Έλα και κόψε με στα δυο.
0: Παίζει και ρέμο.
1: Μ' έχω μονάχα μια καρδιά που έτσι ξέρει να αγαπά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: φωνιά στο Παγκράτη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.

0: 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη, πλατεία Μαβίλη.
0: Τα 3,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.

ξέρεις, φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ελληνικός 93,2 παίζει τις μεγάλες φωνές.

0: μας αγάπη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
2: Για να σε εκδικηθώ πέταω ενθυμία και δώρα.
1: Παίζει Μάλαμα.
3: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να με νιώσεις.
1: Παίζει και Μάστορα.
4: Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Γιώτα Νέγκα.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.